Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Μια ακόμη ημέρα συντροφιά σας, μια ακόμη 5η 18 του Ιούνιου συντροφιά σας, η Βόλτα από το 958. Στη γνωστή μας ώρα επικοινωνίας, αυτήν την ώρα καθημερινά και για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Για τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, για τα θέματα της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα η εκπομπή, έτσι λίγο πιο θα έλεγα γενικώς, χωρίς τις θεματικές μας και τα αφιερώματα. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι μήπως και το κουράζομαι τις μελοποιήσεις των αρχαίων, που προσωπικά πολύ αγαπώ. Αλλά σκέφτομαι όμως και από την άλλη ότι μπορεί να μην σημαίνει το ίδιο και για το ακροατήριο και έτσι ας σταθούμε και λίγο στο σήμερα, στις σημερινές μας αναφορές και σε γεγονότα καλλιτεχνικά που τρέχουν, αλλά και σε γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν μια μέρα σαν κι αυτήν. Και με αρκετό τραγούδι βέβαια πάντα θα περάσουμε αυτή την ώρα συντροφιά. Καλή σας ακρόαση.

Όταν ταιριάζουν οι στίχοι με τις νότες, όταν ταιριάζουν τα λόγια με τη μουσική, τότε βγαίνουν τέτοια μικρά αριστουργήματα από την ερμηνεία της Αλεξίου, του «Αγάπησέ με». Η Χάρης εδώ παίρνει ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Ένα παράθυρο ανοιχτό αφήνω στην καρδούλα μου, να βλέπεις φως και να έρχεσαι», και το κάνει βέβαια ένα διαχρονικό αριστούργημα. Λοιπόν, ένα παράθυρο ανοιχτό όμως στη λιακάδα, στο φως, μια χτίδα φως, στην καθημερινότητα, μάλλον δεν βλέπω να έχουμε εμείς, δεν μας τα αφήνουν. Παρόλο που μας υπόσχονται ακόμα μια φορά, έτσι διαβάζω κι εγώ και φαντάζομαι κι εσύ και πάρα πολλοί κόσμος, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, για αυτήν την περίφημη καινούργια πλατφόρμα, το πόσο κάνει, και σκέφτομαι ότι με τόσους διθυράμβους πρέπει να έχει κάποια σημασία, κάποιο αποτέλεσμα. Και έβλεπα τώρα με ένα συνάδελφο εκεί ότι μπαίνεις να δεις και παρατηρείς μια εναρμόνιση τιμών απίστευτη. Δηλαδή ένα προϊόν που το γυρεύεις το έχουν, παραδείγματος χάρη, όλοι 5,82. Μα όλοι όμως ούτε 5,81 ούτε 5,83. Αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται και αν διώκεται ή όχι και αν είναι παράνομο ή όχι. Αλλά από την άλλη όμως, στα εκπληκτικά επιχειρήματα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έως και 10.000 προϊόντα, μα ποιος χριστιανός θα κάτσει να συγκρίνει 10.000 προϊόντα, ιδίως σε μια χώρα έτσι, με τέτοιο γυρασμένο πληθυσμό που είμαστε οι ηλικιωμένοι, ξεπερνούν σε ποσοστό κάθε άλλη χώρα σε αυτή την Ήπειρο, ποιος θα κάτσει να βάλει αυτή την εφαρμογή στο κινητό του και να ψάχνει να βρει, να συγκρίνει καθημερινά και πόσες ώρες άραγε, να συγκρίνει τις τιμές, άσε που μας λένε και το καταπληκτικό, ότι ακόμα λέει και μέσα στο μάρκετ να είσαι, μπορείς να βρεις τη φτηνότερη τιμή και τότε τι κάνεις, φεύγεις ας πούμε στα 3 χιλιόμετρα μακριά που είναι το άλλο μάρκετ και πας να το πάρεις από εκεί το πιο φτηνό το που είναι κατά 1 ή 2 λεπτά. Και όμως όλα αυτά θα ήταν πολύ πιο απλά, απλώς είχε κατέβει ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής διαβίωσης. Δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, τόσο και τόσος κόσμος το λέει, γιατί από αυτό αγωνιούμε, από τις τιμές των προϊόντων και την ακρίβεια, και έτσι δεν βγαίνουν τα χρήματα του μισθού ούτε για τις 3 εβδομάδες, για πολλούς δεν βγαίνει ούτε ο μισός ο μήνας. Αν λοιπόν ήταν στο 6% τα βασικά προϊόντα διατροφής και διαβίωσης, αυτό θα ήταν μια κάποια λύση. Ή όπως επίσης αν μειώνονταν οι δασμοί και οι φόροι στα καύσιμα. Ξέρετε πόσο είναι ειδικός φόρος ΦΠΑ στα καύσιμα, το έχετε σκεφτεί ποτέ? 44% είναι.

Η δρόμη του Αρχάγγελου, η συνέχεια στην σημερινή εκπομπή. Η δρόμη του Αρχάγγελου με την ποίηση του Μιχάλη Γκανά, την μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη και την ερμηνεία του Βασιλέκα. Στους δρόμους όμως καμιά φορά του μίσους και της ομοφοβίας και των, της μισαλλοδοξίας και του σεξισμού βρίσκεται καμιά φορά λοιπόν η κοινωνία και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας έτσι έναν συντηρητισμό που μπορείς να τον πεις και μέχρι και τραμπισμό, τίνει όλο και περισσότερο στις συμπεριφορές της, των διακρίσεων εναντίον της διαφορετικότητας. Και κάτι τέτοιο συνέβη και συμβαίνει και αυτές τις μέρες με το Pride. Το Pride που είναι οι εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και γενικότερα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, στον κόσμο ολόκληρο. Μήνας υπερηφάνειας, όπως τον ονομάζουν τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, γιατί θέλουν να έχουν ισότητα, αξιοπρέπεια, ελευθερία και να έχουν και ορατότητα. Δεν τους αρκεί απλώς να υπάρχουν κρυμμένοι μέσα σε υπόγεια ή σε μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο. Και κάπως έτσι υπήρξαν οι αντιδράσεις όταν τοποθετήθηκε η σημαία αυτή στην Πανεπιστημίουπολη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς 15 με 20 είναι οι μέρες των εκδηλώσεων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ΛΟΑΤΚΙ Plus για την ακρίβεια, να το πούμε. Και άρχισαν λοιπόν οι αντιδράσεις στην ανάρτηση που ανέβηκε και στο Facebook και γράφει βέβαια τα σχετικά που σας μεταφέρω η Δήμητρα Γκογκίδου, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο και συντονίστρια του δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Γράφει λοιπόν για την ανάρτηση ότι μέσα στις τόσες χιλιάδες αντιδράσεις υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια, 858, που στην πλειοψηφία τους περιείχαν ύβρις, χειδαιότητες, στερεότυπα, ομοφοβικό λόγο, ρητορική μίσους, ακόμα και ανοιχτές απειλές. Αυτά δεν είναι διάλογος, δεν είναι μια απλή έκφραση διαφωνίας, ούτε καν άσκηση κριτικής. Πρόκειται για μια οργανωμένη εκστρατεία μίσους και εκφοβισμού, την οποία έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν εναντίον της συγκεκριμένης σελίδας και των αναρτήσεών της, γράφει η Δήμητρα Γκογκίδου σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε στην αρχή της εβδομάδας που βρισκόμαστε σε γνωστό περιοδικό της πόλης μας. Γράφει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία και ιδιαίτερα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν αποτελεί ιδεολογική επιλογή, walk agenda ή ζήτημα προσωπικής προτίμησης. Αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική υποχρέωση και αδιαπραγμάτευτη αξία. Όσα άτομα ενοχλούνται από την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ Plus ανθρώπων, αλλά όχι από τον δημόσιο εξευτελισμό, τη στοχοποίηση και τις απειλές εναντίον τους, οφείλουν να αναρωτηθούν τι ακριβώς υπερασπίζονται. Γράφει και άλλα, αλλά όλα αυτά όμως νομίζω που ήδη σας ανέφερα μας βάζουν σε έναν προβληματισμό για το που βρισκόμαστε σήμερα και όπως πολύ σωστά λέει οφείλουμε και οφείλουν και τα ΑΕΗ να στέκονται απέναντι στις διακρίσεις, οφείλουν να υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μελών της κοινότητάς τους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντρόφια αυτήν την ώρα από τον 958, σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής, τη στίχος και αυτός, ποιο θα είναι το φινάλε όμως δεν το μαντεύεις ακριβώς, έγραφε ο Άκης Πάνου στο «Δρόμος είναι δρόμος» που τραγούδησε λίγο πριν το σήμα του σταθμού μας ο Γιώργος Νταλάρας. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας όμως, έχω καιρό να το κάνω, να θυμίσω ότι επικοινωνούμε τηλεφωνικά στο 2313-338-456. Υπάρχει πάντα ο τρόπος της αποστολής μηνυμάτων, γράφοντας 958, αφήνοντας μετά ένα διάστημα, ένα κενό και το μήνυμά σας στη συνέχεια που το αποστέλλετε στο 54160. Και η τελευταία μορφή επικοινωνίας, γιατί υπάρχει και άλλη, έτσι, η αποστολή μηνυμάτων στις σελίδες μας στο Facebook και εκεί μπορούμε να τα λέμε γραπτά. Είναι 958FM3 η σελίδα για το ραδιόφωνο και η Βόλτα η σελίδα για την εκπομπή. Αλλά μπορούμε βέβαια, έχουμε και την εφαρμογή του Viber πια, Viber του 958 με έναν τρόπο που για πρώτη φορά προβλέπει να ανοίξετε το Viber, να βρείτε την καρτέλα συνομιλίες, να αναζητήσετε στην αναζήτηση, να βρείτε το εικονίδιο αναζήτησης και να πληκτρολογήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και εκεί θα πατήσετε όνομα ή αριθμό και θα ξεκινήσετε να γράφετε το μήνυμα προς τον σταθμό. Κατόπιν μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό με το όνομα του σταθμού και έτσι θα υπάρχει η επαφή έτοιμη και για την επόμενη επικοινωνία. Νομίζω τα είπα ακριβώς όπως είναι γραμμένα και ελπίζω να γίνονται κατανοητά, κατανοητά και να τα καταφέρουμε να επικοινωνούμε και μέσω του Viber. Τώρα τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε μια μικρή αναφορά στον Γιώργο Μαρίνο. Ο Γιώργος Μαρίνος που έφυγε φέτος 10 Μάρτη του 2026 από τη ζωή, θα είχε γενέθλια μέρα, είναι η 18η του Ιούνιου, η γενέθλια του μέρα, το 1939 είχε γεννηθεί και λέω να θυμηθούμε τόσα, ας πούμε, όσα προλάβουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει δώσει αυτός ο φοβερός performer, ο ηθοποιός, ο διασκεδαστής, ο showman, ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαρίνος.

0: Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon,
1: σαφώς ερμηνευτικά πάντα σπουδαίος ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος που γεννήθηκε λοιπόν, για να θυμίσουμε έτσι κάποια στοιχεία της ζωής του, του μεγαλωματός του, της διαδρομής του, γεννήθηκε στο Βοτανικό, μια φτωχό γειτονιά της Αθήνας, 18 Ιουνίου του 1939. Οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, αλλά όσον αφορά τη σχέση του με τον πατέρα του, τον συνάντησε πρώτη φορά στα 12 του χρόνια, παρακαλώ, γιατί διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι ο πατέρας του απουσίαζε σε όλη την παιδική ηλικία, ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Έδινε τις παραστάσεις του από μικρός, με πανιά και με καρέκλες, πήγε δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ξεχώρισε για ένα πάθος και εκφραστικότητα που είχε και, όπως λέει και ο ίδιος, ήθελα να τα κάνω όλα, να τραγουδάω, να χορεύω, να γελάω, να κάνω τους άλλους να γελούν. 1962, δευτεροετής στο Εθνικό Θέατρο, παίζει στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη μαζί με Δημήτρη Χόρτ, Μαρό Κοντού, Βλαχοπούλου και άλλους καταξιωμένους σημαντικούς τότε καλλιτέχνες. Και μέσα στη δεκαετία του 70, μετά δηλαδή από τις πρώτες αυτές καλλιτεχνικές του ανησυχίες και σχέσεις, μέσα στη δεκαετία του 70 αρχίζει και δουλεύει σε μπουάτ της Πλάκας. Στην Πλάκα εμφανίζεται εκεί σε προγράμματα και λίγο-λίγο δημιουργεί αυτό μέσα από το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός, δημοφιλής, διάσημος θα έλεγα, στην Ελλάδα, είναι η σάτιρα, είναι το ελληνικό καμπαρέ. Κανείς δεν το έκανε τόσο καλά όσο ο Μαρίνος, και όσον αφορά το ρεπερτόριό του, νομίζω δύο τον κατάλαβαν πάρα πολύ καλά στα τραγούδια που του έδωσαν, το ντουέτο Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου, δικό τους και το προηγούμενο, δικό τους και αυτό που ακούμε ευθύς αμέσως.

Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσια και ψωνάρα. Γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έριξε κατά.

0: Άγιος Αντίχριστος και ο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο Εφιάλτης!
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί χαφιεδισμός και πουτανιά και κολογάτσα και

τούτη και η ζωή μας μια επέτειος φρικτή. Τα φώτα κάηκαν και τέλειωσε η γιορτή. Χαμένοι ήρωες, φαντάσματα του χτες. Μάθε να ζεις και μες στο τώρα πες.

Δύο λογάκια λοιπόν για τον Γιώργο Μαρίνο με αφορμή την θύμιση της γενέθλιας ημέρας του 18 Ιουνίου του 1939. Ο Μαρίνος που είναι κυριολεκτικά ταυτισμένος με τον αυτοσχεδιασμό, την πρόζα, το τραγούδι, τη σάτυρα, το σόου και με μαγαζί ας πούμε όπως η Μπουάτ Μέδουσα στην Πλάκα, όπου όλα εκείνα τα φώτα, η θεατρική ατμόσφαιρα, η σκηνή ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιούργησε βραδιές θρύλους. Ο Γιώργος Μαρίνος που έφυγε από τη ζωή φέτος το Μάρτι και θα κλείσουμε τη μικρή αυτή αναφορά ακούγοντάς τον, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι και πάρα πολύ σπουδαίος τραγουδιστής πέρα από όλα τα άλλα, ακούγοντάς τον σε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου. Και δείτε τι ωραία ερμηνεία έχει, και με αυτό να κλείσουμε το κομμάτι αυτό της αναφοράς μας αυτού του τμήματος της εκπομπής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος της εκπομπής «Η Βόλτα», συντροφιά σας και σήμερα. Σήμερα μάλιστα έχοντας τον ήχο τον Χριστό Σιδερίδη, ο Γιάννης Τσολακίδης στα λόγια και τα τραγούδια αυτής της εκπομπής. Θα στείλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας εκεί στο Λονδίνο, στον φίλο που μας έγραψε στο Viber. Αυτά είναι τα ευχάριστα, έτσι, μικρές, τόσο πολύτιμες χαρές που μπορεί να δίνει ένας νέος τρόπος επικοινωνίας. Πέρα από τα SMS και τα τηλεφωνήματα, να υπάρχει και αυτό, και μάλιστα από το μακρινό Λονδίνο να λέει «Καλημέρα, επιτέλους έρθει και Viber, τα σέβη μου» κτλ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Και πάμε για τη συνέχεια να σας δώσω μια πληροφορία για μια λογοτεχνική παρουσία εδώ στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Ηλιοπολείο Κωνσταντινίδη. Θα είναι μόνο ο Λεωνάρντο Παδούρα, οφείλω να ενημερώσω. Διαβάζω μια πρόσφατη ανακοίνωση που λέει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος έρχεται από το Λέα Φέστιβαλ η ανακοίνωση, δηλαδή από το Λογοτεχνία εν Αθήνες, που είναι ο διοργανωτής αυτών των παρουσιών, των από κοινού δηλαδή συνεντεύξεων του Λεωνάρντο Παδούρα με τον Πέτρο Μάρκαρη. Ο Πέτρος Μάρκαρης λόγω έκτακτου κολλήματος δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί. Θα γίνει η προγραμματισμένη εκδήλωση με την παρουσία του Παδούρα και με την χάρη σου Αναστασία μου και με την συνάδελφό μας την Αναστασία Γρηγοριάδου στη συνομιλία μαζί του στο Ηλιοπολείο Κωνσταντινίδης. 7.30 επαναλαμβάνω σήμερα. Το θέμα τώρα είναι βέβαια ένα καινούριο βιβλίο, μόλις κυκλοφόρησε, το «Αβάνα περιπλανήσεις στο χώρο και τον χρόνο» του Λεωνάρντο Παδούρα. Οι συζητήσεις βέβαια ανάμεσα στους δύο, τον Μάρκαρη και τον Παδούρα, δίνουν και παίρνουν σε σχέση με τους λογοτεχνικούς τους ήρωες, τους διάσημους, Μάριο Κόντε, τον αστυνόμο, τον κουβανό αστυνομικό του Παδούρα και τον δικό μας εδώ, τον Κώστα Χαρίτο, αυτόν τον συμπαθή μικροαστικό τύπο που έχει φτιάξει, ας πούμε, του καθόλου συνηθισμένου αστυνομικού, με την οικογένειά του, με την αγάπη του σε συγκεκριμένα μαγεθά φαγητά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα συζητούσαν λοιπόν οι δυο τους για την ανάπτυξη χαρακτήρων στην Καραϊβική και την Μεσόγειο με τον τίτλο «Χαρίτος και Κόντε, φίλοι για πάντα». Τώρα θα έχουμε μόνο τον Κόντε. Νομίζω ότι φίλοι για πάντα θα μείνουν. Άλλωστε έχουν παρελθόν ο Παδούρα με τον Μάρκαρη. Τους βρήκα σε μια φωτογραφία που παίζουν τάβλη και πού παρακαλώ στο El Salvador. Πάμε σε τραγούδι όμως, Χριστό.

Φεγγάρι αγάπη χωρισμός με στίχους και μουσική του Γιάννη Σπάθα εδώ. 1998 ήταν όταν ο τόσο αγαπημένος και άδικα χαμένος Μανώλης Λιδάκης είχε κυκλοφορήσει τον δίσκο του Ήλιος του Γενάρη με αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπάθα ανάμεσα στα άλλα. Τι άλλο τώρα έχω να σας πω, αρκετά έχω να σας πω. Καταρχήν για τις 24 του μήνα, 24 Ιουνίου, πέρα από την βραδιά ωραίων λέξεων για την οποία θα μιλήσουμε από εβδομάδα με τον Μπάμπη Νανακούδη, όπου πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα στο Χορτιάτι, στη Βυζαντινή Εκκλησία Χορτιάτι, έχουμε το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Κήπου μια πολύ ωραία συναυλία. Έχουμε συναυλία του Καζαντζή, σε μια σύμπραξη του Γιώργου Καζαντζή, σε μια σύμπραξη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε με τη σπουδαία. Τις σπουδαίες φωνές έχει γύρω του στο πρόγραμμα αυτό που έχει τον τίτλο από τον τελευταίο του δίσκο Παρμένος, ο τίτλος, το Πλανόδιος, αυτός είναι ο τίτλος, με στίχους στην Αντίνας Κυριαζή το συγκεκριμένο τραγούδι και πολύ ωραίες ερμηνείες από Σκουλά και Θεοδωρίδου, θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Να σας πω μια κουβέντα ακόμα, να σας προετοιμάσω δηλαδή, να έχετε από τώρα κατά νου 24 Ιουνίου το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Κήπου τι γίνεται. Είναι μαζί με τον Καζαντζή βέβαια η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά είναι ο Βασίλης Λέκας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Μεράντζας, ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Ελένη Δημοπούλου. Από ονόματα μπορώ να πω ότι είναι πραγματικά μια πλειάδα σπουδαίων ερμηνευτών στα τραγούδια του Καζαντζή. Και πάμε να ακούσουμε τον Πλανόδιο.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ημέρας, της σημερινής εκπομπής μας σε αυτή τη μέρα. Αύριο να σας πω προκαταβολικά ότι θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής η Κορίνα Λεγάκη, η οποία οργανώνει ένα secret concert στις 22 του μήνα και ελπίζω να μάθουμε αύριο το που θα γίνει όταν θα συζητήσουμε μαζί της. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα που σας είπα εκεί κάπου Δευτέρα, ναι, θα συνομιλήσουμε με τον Μπάμπη Νανακούδη για τη βραδιά ωραίων λέξεων. Και τώρα, ναι, θα πάμε να αφήσουμε τη μοναξιά της Ναντίνας Κυριαζή που την κουβαλούσε χρόνια στον ώμο. Θα πάμε να την αφήσουμε κάπου εκεί Πατησίων και Παραμυθιού γωνία. Από τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε τον ήχο, από τον Γιάννη Τσολακίδη που είχε την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ευχές για όλα καλά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα που οι γορίλας για πρώτη φορά θα επισκεφτούν την χώρα μας, την Αθήνα. Βέβαια, και κάπως έτσι θέλω τη σημερινή μηχανή αναζήτησης με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια παρουσίαση και τον Φανηλιάκο στη ρύθμιση του ήχου να την αφιερώσουμε στους γορίλας και να πάμε πίσω στο ξεκίνημα, πριν από 26 περίπου χρόνια, για να δούμε τότε πώς συστήθηκε στον κόσμο αυτή η φανταστική, αυτή η εικονική, τουλάχιστον σε εισαγωγικά και μέχρι σε ένα σημείο, μπάντα.

0: She made me kill myself. Come on.
1: Ακούμε λοιπόν σήμερα ολόκληρο τον πρώτο δίσκο των Gorillaz που είχε το όνομα τους βέβαια στον τίτλο. Κυκλοφόρησε πριν από πολλά χρόνια, όπως σας είπα, και λίγο νωρίτερα ένας δίσκος ο οποίος βγήκε το Μάρτιο του 2021 στην Αγγλία. Για πρώτη φορά δεν είχαν συστηθεί ακριβώς με αυτό το άλμπουμ οι Gorillaz. Ήδη είχαν βγάλει κάποια singles τα οποία υπήρχαν βέβαια μετά μέσα στον δίσκο και ένα EP. Ωστόσο μιλάμε για ένα project το οποίο είχε τεράστια επιτυχία από το ξεκίνημα, παρόλο που στην πραγματικότητα ήταν μια παρέα έτσι που το έφτιαξε. Ωστόσο ήταν τόσο μα τόσο καλωστημένο που εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να αποτύχει. Θα ακούσουμε ολόκληρο λοιπόν τον πρώτο δίσκο σήμερα, ωστόσο επειδή αγγίζει τα 57 λεπτά στην διάρκεια του, θα μιλάω όσο το δυνατόν λιγότερο μπορώ πάνω στα τραγούδια. Ξεκινήσαμε με το Rehash και το 5-4, συνεχίζουμε με ένα από τα πρώτα τους single, Tomorrow Comes Today.

Τώρα, γιατί είπα λίγο πριν ότι πρόκειται για μια φανταστική, για μια εικονική μπάντα, γιατί έτσι ξεκίνησαν τα μέλη των Gorillaz, ξεκίνησαν σαν χαρακτήρες κόμικς, σαν χαρακτήρες animation, ζωγραφισμένες από το χέρι του Jamie Hewlett, που είχε γνωρίσει τον Damon Albarn, τον Blair, μέσω του κιθαρίστα τον Blair, μέσω του Graham Coxon στις αρχές της δεκαετίας του 90. Από το 97 περίπου ξεκίνησαν να μένουν μαζί, να συγκατοικούν, και κάποια στιγμή βλέποντας MTV, το MTV τότε ήταν στα ντουζένια του, και συνειδητοποιώντας ότι δεν έχει και πολύ νόημα από ένα σημείο και μετά αυτό που βλέπουν, αποφάσισαν να κάνουν ένα project με μια εικονική μπάντα, της οποίας το μήνυμα, το αρχικό της μήνυμα, θα ήταν να σχολιάσει ακριβώς το κενό νοήματος που υπήρχε στο MTV. Έτσι γεννήθηκαν οι Gorillaz, έτσι ζωγραφίστηκαν και δημιουργήθηκαν πρώτα οι χαρακτήρες που απαρτίζουν την εικονική μπάντα. Προφανέστατα μουσική, πραγματική μουσική ήταν πίσω από το όλο εγχείρημα. Ο Damon Albarn είναι το βασικό μυαλό. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά βέβαια στην πορεία, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως η βασική έννοια των Gorillaz είναι να ενώσει την βρετανική μουσική, τη βρετανική εναλλακτική μουσική των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000, με την hip hop, με την jazz και προσφάτως με διάφορες μουσικές παραδόσεις από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και ακούμε συνέχεια στα τραγούδια πάρα μα πάρα πολλούς guests, καλεσμένους δηλαδή.

Και όταν έτσι, για να σας δώσω ακόμη περισσότερο να καταλάβετε τι εννοώ όταν λέω εικονική μπάντα, όταν εννοώ ότι τα μέλη της μπάντας ξεκίνησαν από το να είναι χαρακτήρες σε κόμιξ, πάμε να δούμε λίγο πώς κυκλοφόρησε ο δίσκος όταν βγήκε. Μιλάμε για μια έκδοση η οποία σου έδινε μια σειρά από screensaver και wallpapers για τον υπολογιστή, μια σειρά από βιντεάκια, από links έτσι, για να διάφορα κόλπα στο site των Gorillaz. Θυμίζω, βρισκόμαστε έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά και στην πραγματικότητα βίντεο τα οποία έφτιαχναν μια μικρή ταινία έτσι σαν μικρού μήκους με την ιστορία των Gorillaz. Και αν αναζητήσετε το βίντεο του Clint Eastwood που μόλις ακούσαμε, ένα τεράστιο πραγματικά τραγούδι, το πρώτο σίγκλ των Gorillaz και μια τεράστια επιτυχία, θα δείτε ακριβώς έτσι την ιστορία του τραγουδιού να εκτελήσετε μπροστά στα μάτια σας, όπου ο Del the Funky Homo Sapien, ο ράπερ ο οποίος σχεδόν τυχαία έγραψε μερικές από τις πιο εμβληματικές rap μπάρες όλων των εποχών, εμφανίζεται στο βίντεο αυτό ως ένα πνεύμα το οποίο έχει καταλάβει τον Russell Hobbs, ο οποίος Russell Hobbs δεν υπάρχει. Είναι ο ντράμερ και καλά των Gorillaz, ο οποίος ωστόσο είναι χαρακτήρας κόμικ, είναι χαρακτήρας animation. Ο ράπερ λοιπόν αυτός είναι ένας φίλος του ο οποίος πέθανε και πλέον σαν πνεύμα έχει καταλάβει το σώμα του ντράμερ της μπάντας. Και βέβαια, για να μην τα πολυλογώ, να μην σας τα λέω όλα, εγώ μπορείτε να βρείτε όλα αυτά τα βίντεο, όλες αυτές τις ιστορίες στο διαδίκτυο και να τις παρακολουθήσετε για να καταλάβετε ακριβώς τι λέω όταν εννοώ εικονική μπάντα.

Ωστόσο, όπως θα μπορείτε να καταλάβετε έτσι σιγά σιγά από την αφήγηση της ιστορίας, το να έχεις μία εικονική μπάντα που τα μέλη της δεν είναι πραγματικά, αλλά είναι χαρακτήρες κόμιξ, χαρακτήρες animation, έχει αρκετούς περιορισμούς και γεννάει πολύ πολύ άμεσα προβλήματα, γιατί πολύ απλά το κοινό δεν θα θέλει να ακούσει αυτά τα τραγούδια ζωντανά. Πώς θα τα βγάλεις, ας πούμε, σε μία περιοδία όταν τα μέλη της μπάντας κυριολεκτικά δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε μία διαφορετική μορφή από τι έχουμε συνηθίσει. Προσπάθησαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα να κρατήσουν αυτόν τον χαρακτήρα γκορίλας. Ωστόσο, αυτό ήταν αδύνατο από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν είναι απλά ότι, για παράδειγμα, κρύβεις την ταυτότητά σου πίσω από μία μάσκα. Υπάρχει ένας εικονικός χαρακτήρας ο οποίος γράφει και παίζει και λέει τα τραγούδια σου, και γι' αυτό κατά την πρώτη τους περιοδία οι γκορίλας κυριολεκτικά έπαιζαν πίσω από οθόνη, η οποία οθόνη προέβαλε τα βίντεο της εικονικής μπάντας, έτσι ώστε να βλέπεις εσύ την οθόνη και να νιώθεις ότι ακούς τα τραγούδια από την εικονική μπάντα. Ωστόσο, πίσω από την οθόνη υπήρχαν πραγματικοί μουσικοί οι οποίοι έπαιζαν, είχαν μάθει, είχαν γράψει και είχαν παίξει τα τραγούδια. Από ένα σημείο και μετά, βέβαια, μεγαλώνοντας το συγκρότημα, κάνοντας και άλλη μουσική, κάνοντας πολλές περιοδίες αλλά και πολλές συνεργασίες, αυτό το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. Πλέον υπάρχει ακόμα η οθόνη αυτή, υπάρχουν ακόμα τα βίντεο, αλλά πίσω από την μπάντα, την οποία βέβαια και το κοινό της Ελλάδας κανονικά θα απολαύσει και θα δει απόψε στη σκηνή.

Βέβαια, κάπου εδώ να σημειώσουμε ότι με το ξεκίνημα των Gorillaz έχει την φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Dan Nakamura ή Dan The Automator, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, πίσω από την παραγωγή ο ίδιος παραγωγός και Hip Hop DJ, που στην πραγματικότητα με αυτήν του την ηχητική κατεύθυνση που δίνει στην μπάντα έχει βάλει την υπογραφή, έχει κλειδώσει ολόκληρο το μέλλον των Gorillaz, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα ή τουλάχιστον μέχρι και πρόσφατα, γιατί οι περισσότερες τους συνεργασίες έχουν να κάνουν με rappers, παρόλο που ο μοναδικός rapper που ακούγεται στον πρώτο δίσκο είναι ο Del The Funky Homo Sapien. Από εκεί και πέρα, βέβαια, στις επόμενες τους κυκλοφορίες υπάρχουν πάρα πολλές συνεργασίες με πάρα πολλούς γνωστούς rappers, και όχι μόνο βέβαια από την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο, κάτι το οποίο ωστόσο βάζει και έναν ακόμα περιορισμό στο εγχείρημα, καθώς προφανέστατα και δεν μπορείς να τους έχεις όλους αυτούς κάθε φορά που θες να βγεις περιοδία ή κάθε φορά που θες να δώσεις συναυλία. Και επίσης, ακόμα περισσότερο, δεν είναι απαραίτητο ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ίδιες τις ηχογραφήσεις που έχουν κάνει για το δίσκο σου, γιατί πολύ απλά αυτές μπορεί να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό στις ζωντανές εμφανίσεις των Gorillaz οι εκεί καλεσμένοι rappers να δίνουν έτσι διαφορετικές εκδοχές ή διαφορετικές εκτελέσεις στα τραγούδια που έχουμε γνωρίσει, κάτι το οποίο δίνει ένα ακόμα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στην μουσική τους, που έχει να κάνει με το ότι μπορεί να αλλάζει συνέχεια, κάθε φορά το τραγούδι να είναι και διαφορετικό, αλλά να σου θυμίζει ακριβώς και αυτό το οποίο έχει συνηθίσει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δεύτερη εμφάνιση του Del The Funky Homo Sapiens στον δίσκο ήταν το Rock The House, ένα από τα single, το τρίτο single των Gorillaz, βέβαια ένα πολύ επιτυχημένο single κυρίως στην Αγγλία. Κυκλοφόρησε όπως και το επόμενο, το 19-2000, πλέον ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια. Νούμερο 6 έγινε στην Αγγλία. Το κλειδί του είχε φτάσει μέχρι και το νούμερο 4, ενώ έκανε επιτυχία και στην Αμερική, έχοντας πουλήσει πολλά εκατομμύρια αντίτυπα σαν τραγούδι και μόνο, εκτός δηλαδή του δίσκου.

το King Hedge και τον Tom Tom Club να ακούσαμε λίγο νωρίτερα στο 19-2000. Ωστόσο, για να μην νομίζουμε ότι μόνο με hip-hop καλλιτέχνες συνεργάζονταν οι Gorillaz, ακούσαμε τον τρομερό Ibrahim Ferrer στο Latin Simon ή και Pasa Contigo, όπως είναι ο υπότιτλος του τραγουδιού. Ο δίσκος τώρα του 2001 ήταν υποψήφιος για το Mercury Prize, για τον καλύτερο δίσκο δηλαδή στην Μεγάλη Βρετανία, και μάλιστα ήταν το φαβορί, αλλά τα ίδια τα μέλη του σχήματος, δηλαδή ο Damon Albarn και ο Jamie Hewlett, ζήτησαν να μην συμπεριληφθούν στην τελική κατάταξη και εν τέλει στο βραβείο. Ακόμα τότε ήταν λίγο, δεν ήταν τόσο σίγουροι για το πώς θα εξελισσόταν αυτό το project, που ξαναλέω για μία ακόμη φορά ξεκίνησε σαν εικονική μπάντα με χαρακτήρες από comics ή animation.

Ο δίσκος λοιπόν τώρα, ο δίσκος Gorillaz έφτασε μέχρι και το νούμερο 3 στα βρετανικά charts, μέχρι το νούμερο 14 στην Αμερική, έγινε νούμερο 6 ακόμα και στην Ελλάδα και υπολογίζεται ότι έχει πουλήσει πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι και σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μετά ωστόσο από την επιτυχία αυτή και μετά και την πρώτη περιοδία, ο Damon Albarn έπρεπε να επιστρέψει στους Blur και κάποια στιγμή έβαλαν ένα στοίχημα με τον James Hewlett να αποδείξουν ότι δεν είναι πρόκειτο για ένα πυροτέχνημα οι Gorillaz και ότι θα είχαν και συνέχεια, και η συνέχεια είχε τίτλο Demon Days και όταν κυκλοφόρησε έγινε απευθείας νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία και το σχήμα συνεχίζει να έχει μια τεράστια επιτυχία μέχρι και σήμερα. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία του ξεκινήματος των Gorillaz για τη σημερινή εκπομπή. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φανής Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με μια σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής του Μίμη Πλέσα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ο πολύ σημαντικός αυτός συνθέτης καταπιάνονταν με πολλά και εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη. Έχουμε αφιερώσει ολόκληρες εκπομπές με την jazz πλευρά του Μίμη Πλέσα, με κινηματογραφική μουσική που έγραφε, όπως και με λαϊκά τραγούδια του συνθέτη. Ανάμεσα στις πολυπίκυλες και από τις πρώτες συνθέσεις του Μίμη Πλέσα ήταν αυτή που ακούσαμε μόλις, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη πλευρά του δίσκου 45 στροφών, που κυκλοφόρησε το 1968 μαζί με το περιοδικό Τεχνική Εκλογή. Και αυτή είναι η δεύτερη εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο που θα αφιερώσουμε στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Στο πρώτο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε αναφερθεί σε συνθέτες όπως ο Γιώργος Χατζηνάσιος, που πειραματίστηκαν με synthesizers και ηλεκτρονικούς ήχους σε μια εποχή που τίποτα από αυτά δεν ήταν διαδεδομένο. Αναφερθήκαμε στον πρώτο δίσκο της Λένας Πλάτωνος και σε όλη την καινοτομία που περιέχει ακόμα το Σαμποτάζ, όπως αντίστοιχα και ο πρώτος δίσκος των Νόβα. Αναφερθήκαμε επίσης και σε συνθέτες όπως ο Γιάννης Ξενάκης, που ανήκουν στην μουσική πρωτοπορία του 20ου αιώνα και οι οποίοι παρήγαγαν μουσική από ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες καταγράφονταν αργότερα σε μαγνητοτενίες. Σήμερα θα αναφερθούμε και θα ακούσουμε ελληνική ηλεκτρονική μουσική από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και θα φτάσουμε ως τις αρχές του 90 για να ακούσουμε πώς έχει εξελιχθεί η μουσική αυτή μέσα στα χρόνια. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Ο Σταύρος Λογαρίδης κυκλοφορεί το 1978 τον πρώτο του δίσκο με τίτλο το όνομά του. Ο Λογαρίδης είχε και όραμα για την μουσική και το τραγούδι, όπως και άποψη για τον ήχο και τις παραγωγές. Ήταν ένας μουσικός με γνώσεις και ιδέες που στον πρώτο του εκείνο δίσκο, στα τέλη της δεκαετίας του 70, πειραματίστηκε με ηλεκτρονικούς ήχους και synthesizers.

στο περιοδικό «Μουσική και Μουσική», στο τεύχος 6 που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1988, ο σκηνοθέτης Κώστας Φέρης, ο οποίος κυκλοφόρησε την ταινία «Φώνησα» λίγα χρόνια πριν, το 1974, αναφέρει πως με τον Σταύρο Λογαρίδη συναντήθηκαν στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 1972. Τότε αγόρασε ο Σταύρος Λογαρίδης το πρώτο του synthesizer και μάλιστα ήταν το πρώτο που μάλλον ήρθε τότε στην Ελλάδα, ένα VCS3 της Synthy. Τότε υπήρχαν δύο μάρκες synthesizer, η Moog και η Synthy. Ο Φέρης αναφέρει πως επειδή έλειπε τότε από την Ελλάδα, δεν ήξερε ούτε για τους πόλους στους οποίους ήταν μέλος ο Σταύρος Λογαρίδης, ούτε για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Λογαρίδη. Αργότερα ο Σταύρος Λογαρίδης κάλεσε τον Φέρη στην Ελλάδα για να του γράψει στίχους για το πρώτο του solo LP μετά την διάλυση των Paul. Εμείς ακούσαμε μόλις ένα οργανικό κομμάτι από τον πρώτο εκείνο δίσκο του Σταύρου Λογαρίδη. Το 1974, όπως είπαμε, κυκλοφορεί η ταινία «Η Φώνησα». Ο Σταύρος Λογαρίδης συνθέτει το soundtrack της ταινίας, ένα soundtrack με ήχους από το synthesizer που είχε φέρει δύο χρόνια πριν από το Λονδίνο.

στον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω πως δεν γίνεται να παραλείπουμε τον Βαγγέλη από εκπομπές τις οποίες αναφερόμαστε στην ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα και πως αυτή έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Ο Βαγγέλης ήταν από τους πρωτοπόρους. Πειραματίζεται με τα keyboards από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, όταν ήταν ακόμα στην Ελλάδα. Σταδιακά θα αρχίσει να διαμορφώνεται ο συνολικός ηλεκτρονικός ήχος του Βαγγέλη, αφού στις πρώιμες εγγραφές του συναντάμε και άλλα όργανα σε συνδυασμούς με σύνθια. Από την πρώτη ηλεκτρονική εποχή του Βαγγέλη αξίζει να αναφερθεί το άλμπουμ Spiral του 1977, στο οποίο δημιουργείται ο αναγνωρίσιμος ήχος του Βαγγέλη Παπαθανασίου, και εμείς ακούμε ήδη του The Unknown Man.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Σε βενινό κρεβάτι στολισμένο με κοραλένιους αέτους βαθιά κοιμάται ο νερόν

αλλά στην αίθουσα την αλαβαστρινή που κλείνει τον αϊνό βάρβον το αρχαίο λαράριο.

τρέμουν οι σπιτικοί μικροί θεοί και προσπαθούν τα σήμαντα των σώματα να κρύψουν. Γιατί άκουσαν μια

Ακούσαμε μια σύνθεση, μια μελοποίηση του Νικηφόρου Ρώτα στα βήματα, το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στον δίσκο με τίτλο Τραγούδια Καβάφη Αντιφωνίες που κυκλοφόρησε το 1974 και πλέον πρόκειται για ένα δισεύρετο βινίλιο. Ο Νικηφόρος Ρώτας ήταν ένας συνθέτης που χρησιμοποιούσε πρωτοποριακά στοιχεία στις συνθέσεις του, χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικούς ήχους, κάτι που ξεχωρίζει και στις μελοποιήσεις που έχει κάνει στα ποίηματα του Καβάφη, όπου ακούμε τον ίδιο να απαγγέλει. Συνεχίζουμε με τον συνθέτη και ενορχιστρωτή και επίσης πρωτοπόρο Κώστα Γανοσέλη. Ο Γανοσέλης ασχολήθηκε με τα ηλεκτρονικά όργανα από τα μέσα της δεκαετίας του 60 ακόμα. Εκπαιδεύτηκε στην Ιαπωνία στα συστήματα διδασκαλίας ηλεκτρονικών οργάνων. Το 1985 έγινε μόνιμος συνεργάτης της Yamaha Music Foundation και καλλιτεχνικός διευθυντής στο μοντέρνο τμήμα στο 2 Φίλιππος Νάκας. Το 1980 κυκλοφορεί ο δίσκος του Κώστα Γανοσέλη με τίτλο Σύνθεσης, ο οποίος είναι εξ ολοκλήρου γραμμένος και ηχογραφημένος με συνθεσάιζερς της Yamaha.

Στην αρχή της εκπομπής είχαμε αναφερθεί σε συνθέτες όπως ο Μίμης Πλέσας και ο Γιώργος Χατζηνάσιος, οι οποίοι ανάμεσα στα άλλα πειραματίστηκαν και συνέθεσαν και ηλεκτρονική μουσική. Ένας ακόμα συνθέτης με ευρύ φάσμα και ευρύ γκάμα ρεπερτορίου είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Το 1983 ο Δημήτρης Παπαδημητρίου κυκλοφορεί τον οργανικό δίσκο με τίτλο Τοπία, ο οποίος περιέχει ηλεκτρονικούς ήχους, και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που ονομάζεται Day One.

0: Μετά τον πρώτο της δίσκο, το Σαμποτάζ, η Λένα Πλάτωνος συνεχίζει να κυκλοφορεί την δεκαετία του 80, δουλειές στις οποίες χρησιμοποιεί synthesizers και ηλεκτρονικούς ήχους. Το 1984 κυκλοφορούν οι Μάσκες Ηλίου, που είναι ένας από τους ωραιότερους δίσκους της Λένας Πλάτωνος, με λόγο μοντέρνο και ποιητικό και σύγχρονο ταυτόχρονα. Ο δίσκος έχει παραμορφωμένες φωνές και ηλεκτρονικούς ήχους. Εμείς θα ακούσουμε από τις Μάσκες Ηλίου την Κυψέλη, με τη συμμετοχή του Θάνου Σταθόπουλου στο τραγούδι.
1: Μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει. Δεν απορείς, η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα. Του ψυγείου ο ήχος γίνεται κακός

sei il fuori di, il te fuori di, il te a fuori di, il te ιδιόκτητη, il te νοικιασμένη ζωή στην Κυψέλη, την οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.

Ο Βαγγέλης Κατσούλης είναι συνθέτης, ο οποίος έκανε την δισκογραφική του εμφάνιση το 1975. Την δεκαετία του 70 η μουσική του Βαγγέλη Κατσούλη είναι επηρεασμένη από το κίνημα της avant-garde. Αυτή τη δεκαετία του 80 χρησιμοποιεί ο συνθέτης αυτός τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Μάρκους Στοκχάουζεν. Το 1990 κυκλοφορεί ο δίσκος Whispers of Immortality, που είναι η δουλειά όπου ο Βαγγέλης Κατσούλης συνεργάζεται με τον Γιώργο Μαγκλάρα, τον οποίο θα ακούσουμε στο βιολί, και το Θύμιο Παπαδόπουλο, που θα ακούσουμε στα πνευστά.

σκέφτονται αν η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα

αλληλεπάλληλα. Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξω. Η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον ΙΤΑΒΙΤΑ, για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΒΙΤΑ. Στέκομαι εδώ, χωρίς να ξέρω τι θέλω. Και είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πιστεύω.

Ο πρώτος δίσκος των Stereo Nova νομίζω πως είναι πλέον εμβληματικός για την εγχώρια ηλεκτρονική μουσική. Κυκλοφορεί το 1992 και ο Μιχάλης Δέλτα και ο Κωνσταντίνος Βίτα παρουσιάζουν τραγούδια με ηλεκτρονικούς ήχους και γράφοντας στίχους που αγγίζουν μέχρι και υπαρξιακά ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως οι Stereo Nova δεν νοιάζονται για μουσικά στεγανά και κοινωνικές προκαταλήψεις. Εμείς ακούσαμε μόλις τον Εξώστη από τον πρώτο κοινό δίσκο των Stereo Nova. Και θα συνεχίσουμε τώρα με τον Κώτη Κέι, ο οποίος είναι παραγωγός, είναι συνθέτης, είναι ανασυνθέτης και αυτός που έχει πολύ ευρύ φάσμα σε αυτά που γράφει. Το 1994 παρουσιάζει ο Κώτη Κέι τον πρώτο του δίσκο, που είναι το Θέρος, από όπου θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ξεκινώντας από αυτό που δίνει το όνομα σε ολόκληρο το άλμπουμ.

ακόμα κομμάτια από το Θέρος, που είναι ο πρώτος δίσκος, το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Κώτη Κέι το 1994, με τη συμμετοχή του ΚΒ, τον οποίο ακούσαμε στο τραγούδι, και του Νίκου Βελιώτη. Θα ακούσουμε τώρα από το ίδιο άλμπουμ και το κομμάτι που ονομάζεται Blue.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές της επόμενης εβδομάδας να ασχολούμαστε με την ηλεκτρονική, την ελληνική μουσική και πώς έχει εξελιχθεί μέσα στις δεκαετίες και μέσα στα χρόνια. Στην προηγούμενη πρώτη εκπομπή είχαμε ακούσει το Into the Light του Άκη Δαούτη, έναν από τους πιο ωραίους ηλεκτρονικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 90. Και σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε μια διασκευή του κομματιού αυτού, του Into the Light. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρύθμισε και φέρατσε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα. Γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει

τώρα μ' ακούγεται η φωνή μου. Με πιάνει τρόμος από ίσκιους μακρινούς. Χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη ζωή μου. Κι η όμορφιά σου μου γιατρεύει τους καημούς. Ρε Μπάρμπα, κάτσε να μας πεις μια ιστορία. Πώς ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία. Ή σας να νούριζε με χάλια.

Κι ο μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε παχτσέ. Τα άνθη στόλιζαν το αγέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λού

μουλά. Ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

αρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 9 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1856 γεννήθηκε στην Κροατία ο Νίκολα Τέσλα, ηλεκτρομηχανικός και εφευρέτης από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ το 1929 επιτρέπεται για πρώτη φορά στις γυναίκες να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές. Το 1834 έρχεται στη ζωή ο Τσέχος ποιητής Γιάν Νερούντα, μία από τις εξέχουσες μορφές του τσέχικου ρεαλισμού στη λογοτεχνία και μέλος της Σχολής του Μαΐου. Το 1901 γεννιέται η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, Αγγλίδα συγγραφέας, η βασίλισσα του ρομάντζο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν και στην τηλεόραση. Το 1935 έρχεται στη ζωή μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής, η τραγουδίστρια Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια που έμεινε γνωστή ως η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή. 69 χρονών γίνεται σήμερα ο Tom Hanks, ο ηθοποιός χαμελέων που οι σκηνοθέτες στο Hollywood τον αποκαλούν μαγικό ραβδί. Πρωταγωνιστεί το 1984 σε δύο ταινίες, τη Γοργόνα και το Πάρτι για Εργένιδες, έκτοτε κάθε χρόνο οι ταινίες του σκαρφαλώνουν στις πρώτες θέσεις του box office, βραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες Φιλαδέλφια και το αριστούργημα Forrest Gump. Είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει Όσκαρ σε δύο συνεχόμενες χρονιές. Το 2002 φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός Ροντ Στάιγκερ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Ιστορία ενός εγκλήματος. 5 χρόνια μετά πεθαίνει ο Τσαρλς Λέιν, ο μακροβιότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ. Έφυγε στα 102 του έτη, ενώ εμφανιζόταν σε ταινίες για 81 χρόνια. Το 1962 ο Μπομπ Ντίλαν ηχογραφεί για πρώτη φορά το Blowing in the Wind, που θα γίνει ύμνος για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαμαρτυρία και θα αλλάξει για πάντα το τοπίο της αμερικανικής μουσικής. Το 1983 οι Police κυκλοφορούν το πιο πετυχημένο τους τραγούδι, το Every Breath You Take, το μοναδικό τους τραγούδι που σκαρφάλωσε για 8 εβδομάδες στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Αρτρία με την Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Good morning, Αγγελικούλα, και τι morning, όπως λέγανε σε ένα παλιό ανέκδοτο, how from here morning morning. Τέλος πάντων, εμείς εδώ είμαστε από πρωί-πρωί να ανοίξουμε και σήμερα το πρόγραμμα του 9.58. Θέλω να σας πω δύο λόγια για το εισαγωγικό άσμα, το εισαγωγικό μουσικό τεμάχιον. Σίγουρα δεν είναι ένα τραγούδι που το ακούς και σκέφτεσαι, γράφτηκε μόλις χθες. Την έχει την παλιά τζούρα του, κακά τα ψέματα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το ηχογραφούν οι Stranglers 1978, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Black and White, είναι μια διασκευή κανονική πάνω στο πασίγνωστο Walk on By, ένα κομμάτι του Barty Bert, όπως θέλετε, Bacharach, το οποίο νομίζω ότι είναι και ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα στην ιστορία της μουσικής. Είναι ένα κομμάτι καταπληκτικό, από την Diane Warwick ακούγεται πολύ διαφορετικά από ό,τι από τους Stranglers, και εκεί θέλω να καταλήξω, πως παρά τα Hammond και όλη αυτή είναι εδώ τη vintage παλιατζούρα που εγώ προσωπικά την αγαπώ, γιατί εμείς οι άνθρωποι του παλαιότερου κόσμου δεν έχουμε ζήτημα με τέτοια, μπορούμε να κάνουμε βόλτα στο πάρκο των δεινοσαύρων χωρίς πια να πούμε πως βρεθήκαμε εμείς εδώ μέσα. Ξέρουμε πολύ καλά πως βρεθήκαμε, ότι δουλεύει η ηλικία σε κάποια ζητήματα. Πλην όμως, είναι ένα από τα λίγα κομμάτια που μου έρχονται απευθείας στο μυαλό όταν μιλάμε για διασκευή. Η διασκευή δεν είναι να πας να πάρεις ένα τραγούδι και να το κάνεις ολόιδιο με αυτό που άκουσες, ή εν πάση περιπτώσει αν είναι μια δυνατή ροκιά εσύ να το κάνεις να ακούγεται σαν ψήθυρος ή το αντίθετο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Διασκευή είναι, παίρνω τα ρίσκα μου και νομίζω πως το Walk on By οι Stranglers τα πήρα και με το παραπάνω. Τέλος πάντων, ελπίζω να αρέσει και σε εσάς και να μην έχετε κι εσείς πρόβλημα να περπατήσετε στο πάρκο των δεινοσαύρων, αν και αμέσως μετά ετοιμαζόμαστε να μεταδώσουμε το καινούριο κομμάτι των U2, το οποίο όμως μην νομίζετε ότι διαφέρει και λίγο πολύ από παλαιότερα κομμάτια των U2. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Αγγελική Μπρέλου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. 69 378 291 σε περίπτωση που θέλετε στο Viber να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Thank you.

Να, εδώ με την Αγγελική σχολιάζουμε τους YouTube, αλλά πάμε αυτή τη στιγμή σε ένα πραγματικό ζήτημα της εποχής μας και θα έλεγα ότι είναι και το πρώτο κείμενο που διάβασα σήμερα ξυπνώντας στις 5 και κάτι, πως η άδεια ψυχικής υγείας γίνεται μια νέα πραγματικότητα στους χώρους εργασίας. Το πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο το οποίο λέμε εργασία, διότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αυτοθαυμάζεται, ξέρω εγώ, λέγοντας ότι εμείς ξυπνάμε από τις 5.30 το πρωί και δουλεύουμε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 7 και τις 8 το βράδυ. Πού βρίσκεις, το λάθος είναι όλο λάθος, διότι ακόμη και ο ίδιος ο καπιταλισμός αρχίζει να επινοεί και να επαναεφεύρει τον εργασιακό εαυτό του, καθώς κάποιοι μιλούν, εντάξει, σε μια συζήτηση που δεν μοιάζει να έχει και πάρα πολλά αποτελέσματα, αλλά υπό υποθέσουμε ότι είναι ακόμη ανοιχτή για τετραήμερη εργασία ή για κάποιο τρόπο που από κάποια πράγματα θα απαλλαγούμε λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι μόνο εχθρός. Η τίνη είναι και φίλος ενίοτε και διάφορα άλλα τέτοια και πως βεβαίως έχει μετατοπιστεί η εργασία σε ένα χώρο πραγματικό σε κάτι άλλο, σε ένα χώρο ας πούμε άειλο ψηφιακό, ξέρω μόνο και εγώ πως να τον πω, μας έχουν τελειώσει και οι λέξεις. Επίσης είμαστε μπροστά σε διάφορα φαινόμενα όπως του burnout, της ψυχικής εξουθένωσης ή ακόμη και της κατάθλιψης, η οποία προφανώς εξελίσσεται σε μία μάστιγα της εποχής. Ας με συγχωρήσουν οι ειδικοί της ψυχικής υγείας, γιατί δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια ζητήματα. Τώρα, η κατάθλιψη νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο, ότι έχει ήδη, ότι έχει ιεραρχήσεις. Τέλος πάντων, αυτά πρέπει να μας τα εξηγήσει ένας ειδικός. Όμως πραγματικά μπορεί κάποιος άνθρωπος, και αυτή είναι πάρα πολύ, σχεδόν όλοι μας το έχουμε ζήσει, να περάσει περιόδους στη ζωή του που απλώς να μην μπορεί ένα πρωινό να σηκωθεί από το κρεβάτι. Έχει συμβεί σε όλους. Συμβαίνει σε όλους. Υπάρχουν αιτίες όπως αυτό το σύνδρομο της χρόνιας εξουθένωσης, αυτό το περίφημο burnout, που επίσης μοιάζει να είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Στο παρελθόν, αυτό που λέμε άδεια έπρεπε με κάποιο τρόπο να δικαιολογηθεί από ένα γιατρό. Είχες πυρετό, πόνο λαιμό σου, δεν ξέρω εγώ, είχες γαστρεντερίτιδα ή πνευμονία ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν αδιανόητο ενδεχομένως κάποια χρόνια να πάρει κανείς άδεια από τη δουλειά γιατί είχε ημικρανία ή γιατί είχε πολύ έντονους πόνους περιόδου. Όλα αυτά θεωρούταν περίπου φυσιολογικά πράγματα. Συνεπώς με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να χαπακωθείς και άιντε για να πας να βγάλεις και σήμερα την ημέρα σου. Ενώ δεν είναι πλέον απολύτως έτσι τα πράγματα. Η άδεια ψυχικής υγείας αρχίζει σε κάποιες χώρες να μην θεωρείται πολυτέλεια, αλλά να είναι ανάγκη για χιλιάδες εργαζόμενους. Πολλές από αυτές τις συνθήκες που οδηγούν έναν εργαζόμενο στο να μην μπορεί να σηκωθεί ένα πρωινό από το κρεβάτι έχουν να κάνουν με το άγχος, την εξουθένωση και την αυξανόμενη πίεση, και αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται σενάρια για το πώς η επιλογή του να πάρει κανείς μια άδεια θα τον βοηθήσει να κάπως να ασχοληθεί με τον εαυτό του και ενδεχομένως να μην πάρει μια πολύ πιο δραματική απόφαση, που είναι να φύγει από μια δουλειά στην οποία ενδεχομένως είναι καλός και η οποία ενδεχομένως τον γεμίζει. Το πραγματικό ζήτημα πάντως, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί που παρακολουθούν το φαινόμενο, δεν είναι ότι οι εργαζόμενοι φεύγουν από τη δουλειά, αλλά ότι πολλοί χώροι εργασίας γίνονται υπερβολικά απαιτητικοί. Συνεπώς, αν κάποιος νιώθει πάρα πολύ να πιέζεται, τέλος πάντων δεν την πάρει αυτή την άδεια και να αποφασίσει να φύγει, μας λένε οι ειδικοί ότι το πρόβλημα δεν είναι σε αυτόν. Είναι ότι οι απαιτήσεις πλέον βρίσκονται στο Θεό και η αύξηση των ετοιμάτων άδειας αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό. Την πίεση που έχει μαζευτεί, τον αυξημένο φόρτο εργασίας και την ανάγκη των ανθρώπων να προστατεύσουν την υγεία τους πριν φτάσουν σε σημείο κατάρρευσης. Ποιο είναι το σημείο εκείνο από το οποίο αρχίζουμε να συζητάμε σοβαρά για όλα αυτά? Προφανώς η COVID-19, η οποία ήρθε να μας πει ότι κανείς μας δεν είναι αιώνιος, όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά άλλο να το ξέρεις και άλλο εν πάση περιπτώσει να το ζεις με τον τρόπο τον οποίο το ζήσαμε εκείνα τα χρόνια του COVID-19 ή της COVID-19, της πανδημίας COVID-19, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό που έγραφαν στα παλιά σχολικά λευκώματα σήμερα είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σου, ότι αυτό είναι πεποίθηση, ότι ο χρόνος είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε και συνεπώς αν κάτι προστατεύουμε
είναι τη ζωή και την υγεία μας. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν απλώς να περιμένουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε εμείς, σε ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ελέγαμε λίγο νωρίτερα για τις άδειες κάτω από άδειες για λόγους ψυχικής υγείας ή εξουθένωσης κάτω από πάρα πολύ μεγάλη εργασιακή πίεση και πώς τέλος πάντων μετά την COVID-19 κάποιος μπορεί να επιλέγει τον εαυτό του. Θα έλεγε κανείς ότι πάντα δεν επιλέγουμε τον εαυτό μας, δεν τον επιλέγουμε πάντα. Νομίζουμε ότι το κάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να επιλέγουμε χίλια δυο άλλα και για χίλιους δυο λόγους εκτός από τον εαυτό μας. Τέλος πάντων, όλο αυτό το μεμέντο μόρι, ας πούμε, της COVID-19 μου θυμίζει πάντοτε αυτή την απίστευτη περίπτωση αυτού του τύπου που λέγεται Brian Johnson, ο οποίος είναι 48 ετών, ο ίδιος πιστεύει ότι δείχνει σαν 20 και διατείνεται ότι, ξέρω εγώ, οργανικά, λειτουργικά, ξέρω εγώ κλπ, ότι είναι σαν 20, πάντως δεν του φαίνεται. Για 20 χρόνια του φαίνονται μια χαρά. Είναι αυτός που ξοδεύει απίστευτες περιουσίες προκειμένου να διατηρηθεί, τέλος πάντων, στην ιδεατή και ιδανική ηλικία των 20 ετών. Αχ, κύριε Τζόνσον, με όλοι αυτό θέλουμε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Αυτός πιστεύει ότι γίνεται. Σου λέει, δισεκατομμυριούχος είμαι. Γιατί να μην το πιστέψω? Και μάλιστα κάπως έχει εμπλέξει και σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία κατά την άποψή μου βρήθηκε ανηθικότητας, όχι τόσο για λόγους θρησκευτικούς ή μάλλον καθόλου για λόγους θρησκευτικούς, αλλά γιατί πίσω από αυτό υπάρχει μια τέτοια λαζονία η οποία μερικές φορές καταντάει αστεία, εκτός και αν κάποιοι όλα αυτά τα πράγματα τα παίρνουν στα σοβαρά. Τέλος πάντων, αποκάλυψε χθες ότι πάσχει από ένα αυτοάνοσο νόσημα. Φαντάσου, ακόμη και εκείνος που έχει βάλει στοίχημα όχι μόνο να ζήσει ο ίδιος για πάντα, αλλά να κάνει τους ανθρώπους αθάνατους μέχρι το 2039. Το προλαβαίνουμε, τι λέτε? Το προλαβαίνουμε, δεν το προλαβαίνουμε? Διότι, κύριε Τζόνσον μου, πρέπει να δουλέψεις εντατικά. Γιατί αν είναι να πραγματικά να δικαιωθεί και να πραγματοθεί το μεγάλο αίτημα της ανθρωπότητας να πεθάνει ο χάρος και εμείς να πεθάνουμε πριν την πραγμάτωση, αυτό να πάρει θα είναι τρομερά άδικο. Ο ίδιος λέει ότι έχει απλώς μερικά ζητηματάκια να λύσει, διότι τα βασικά τα έχει ήδη λύσει. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα, χρόνο είχα για πέταμα χθες. Κάποια στιγμή άρχισε να μου βγάζει διάφορα αποτελέσματα και η AI, η οποία πετάγεται μπροστά σου ακόμη και αν δεν την επιλέγεις, να το λέμε κι αυτό. Πλέον αυτό που λέγαμε γκουγκλάρισμα, αυτή η δραστηριότητα για την οποία επινοήσαμε μια καινούρια λέξη προκειμένου να την περιγράψουμε, μοιάζει να μπαίνει σταδιακά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και βρέθηκα μπροστά σε κάτι το οποίο κυριολεκτικά ζαλίστηκα. Και επίσης δεν έβγαζα και νόημα. Δεν λέω ότι είμαι ο κατεξοχήν άνθρωπος που θα έβγαζα νόημα μέσα σε ένα τέτοιο project, πόσοι άνθρωποι θα γίνουν αθάνατοι μέχρι το 2039, αλλά τέλος πάντων να βάλουμε δύο σκέψεις στη σειρά. Μπορούμε, κυρία Πρόεδρε, δεν ήμεθα και τόσο πια πίσω. Ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει προς πώληση αυτό το πράγμα το οποίο λέμε αιώνια νεότητα και αθανασία είναι κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει πάρα πολύ σκληρά τον πολιτισμό μας, μπορεί να πλήξει αφάνταστα ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά, όπως όλοι μας, βλέπουν τον χρόνο να περνά και τα σημάδια πάνω του και πραγματικά να μην μπορούν να κάνουν τίποτε γι' αυτό. Ούτε και ο Brian Johnson μπορεί να κάνει. Διατείνεται όμως ότι μπορεί. Και εκεί νομίζω πως αρχίζουμε να μιλάμε για ένα ακόμη ηθικό ναρκοπαίδιο από τα πάρα πολλά που μας έχει βάλει μπροστά μας ο 21ος αιώνας.

Εδώ λοιπόν είμαστε, δεν χρειαζόμασταν καν το Κοπέρνικους να μας το πει ότι ο φετινός Ιούνιος ήταν ο θερμότερος που σημειώθηκε ποτέ στη Δυτική Ευρώπη. Το ζήτημα είναι μην είναι ο πιο δροσερός από τους Ιούνιους που πρόκειται να έρθουν στη Δυτική Ευρώπη και αλλού. Η μέση θερμοκρασία έφτασε στους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, 3 δηλαδή βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές. Αυτό είναι σοκ. Είναι αύξηση σοκ κατά την περίοδο 91-2020, το αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος που βλέπει και μελετά πιο μακρά μοντέλα. Το Κοπέρνικος, όπως ξέρετε, βγάζει ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Αυτά που κάποια στιγμή μεταδίδουμε οι δημοσιογράφοι, αυτός ο Ιούνιος ήταν ο πιο θερμός στην ιστορία, ο Ιανουάριος ήταν ο πιο θερμός στην ιστορία, ότι ο Μάιος δεν ξαναέζησαν τέτοιο Μάιο στα μετεωρολογικά χρονικά, δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, κακώς μας κατηγόρησε ότι τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, είναι επίσημη ενημέρωση από το μεγάλο αυτό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο που παρακολουθεί τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή, μας λέει, οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος και ενός αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό μιας απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή, τόνισε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η Samantha Burgess, η οποία είναι αρμόδια για τα στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, ένα δηλαδή διακυβερνητικό οργανισμό που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Κοπέρνικος. Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο, μας θύμισε, επισημένοντας και τις αλλαγές στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ως μία από αυτές. Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό και που νομίζω ότι πρέπει να το λέμε, κάθε μέρα πρέπει να το λέμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Κατά καιρούς έχουμε διάφορες οδηγίες προς ναυτιλωμένους για το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς με τη καθημερινή μας ζωή, με το να περιοριστούν κάποια φαινόμενα και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε προς τις υποδείξεις. Δυστυχώς όμως δεν περνάνε όλες οι λύσεις από τα χέρια μας, διότι αυτά τα μεγάλα ζητήματα απαιτούν μεγάλες στροφές, είναι ζητήματα 100% πολιτικά, βαθύτατα πολιτικά, και στον τομέα αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το κλίμα έχει γνωρίσει μια απίστευτη οπισθοδρόμηση καθώς έχουν έρθει άλλα ζητήματα μπροστά. Έτσι λοιπόν αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι πως οι ειδικοί περιμένουν το φαινόμενο αυτό να πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον, να βλέπουμε δηλαδή περισσότερα κύματα ζέστης σε έναν ολοένα και πιο θερμό, με την κακή έννοια, κόσμο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 8 και 47 πρώτα λεπτά. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με την Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και χθες τα κοινωνικά δίκτυα άνοιξε κανονικότατα το ομηρικό ζήτημα, το οποίο δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, είμαι παντελώς αναρμόδια. Τώρα όταν λέμε ομηρικό ζήτημα ανάμεσα στα πολλά άλλα, γιατί δεν είναι το ζήτημα, ομηρικά ζητήματα έπρεπε να το λέμε, συγχωρήστε με οι φιλόλογοι, αλλά νομίζω πως έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία θέτουν από τη μια φιλολογικές και από την άλλη, έτσι, φιλολογικά ζητήματα, από την άλλη ιστορικά ζητήματα, τα οποία όμως αφορούν το ποιος ήταν ο Όμηρος. Και κατά καιρούς έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ακόμη και το ότι ο Όμηρος μπορεί να ήταν η γυναίκα. Ή ότι γράφτηκαν από γυναίκες, όχι μία από πολλές. Ότι δεν ήταν ένα πρόσωπο ο Όμηρος τέλος πάντων, αλλά πολλά πρόσωπα. Ότι ο Όμηρος δεν ήταν ο Όμηρος, αλλά και ότι ο Όμηρος μπορεί να είναι ο Όμηρος τέλος πάντων. Ζητήματα τα οποία έχουν μάλιστα και διάφορες σχολές. Δεν είναι μία και δυο. Και επίσης δεν είναι μόνο ζητήματα τα οποία τα παρακολουθούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι διεθνή ζητήματα, γιατί τόσο η Ιλιάδα όσο και η Οδύσσια είναι κείμενα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο, και μιλάμε τώρα για κείμενα μιας παγκόσμιας κληρονομιάς. Από πού ξεκινούν όλα αυτά? Από μια συνέντευξη που δίνει η Λουπίντα Νιόγκο, ηθοποιός, η οποία υποδίεται στην καινούργια ταινία του Νόλαν, την ωραία Ελένιο, η οποία σε συνέντευξή της με τον Τζέικ, στο Τζέικ Χάμιλ, άγνωστο σε μένα Τζέιν Χάμιλτον, άρε Λουπίντα ήρθες και πόσα πράγματα μάθαμε, η οποία πέταξε μια ουρανομίκη βλακιάρα. Άλλη λέξη ήθελα να χρησιμοποιήσω, αλλά δεν θα τη χρησιμοποιήσω στον αέρα του δημόσιου ραδιοφώνου. Θέλω να σας πω ότι είναι απαραίτητο ένας άνθρωπος να γνωρίζει για το ομηρικό ζήτημα, κατά την άποψή μου καθόλου. Τέλος πάντων, περιμένεις να είναι λίγο κάπως πιο μπασμένο σε κάποια ζητήματα κάποια ηθοποιός η οποία υποδίεται την ωραία Ελένη, αλλά και πάλι κάπου όπα, ας πούμε. Εντάξει, πέταξε και μια κοτσανάρα τεραστίων διαστάσεων προφανώς, και δεν γνωρίζει προφανώς και δεν έχει εντρυφήσει στο ομηρικό ζήτημα, και θα μπορούσε να είναι και πάρα πολύ καλή στο ρόλο της χωρίς να εντρυφήσει σε όλα αυτά. Όμως, επειδή ακριβώς η ταινία έρχεται φορτωμένη και κάποια την περιμένει, μένουν εγκαζωμένοι ως την πρώτη ταινία αποθέωσης της woke agenda, προφανώς όλο αυτό, αυτή η ουρανομίκης βλακιάρα να έχει πάρει τόσο πολύ μεγάλη διάσταση. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά πάντως, μάλλον από όλα αυτά, μπορείς να μάθεις και κάτι ή να οδηγηθείς σε κάτι, και χαίρομαι πάρα πολύ που εκλεκτός, κατά την άποψή μου, Γιώργος Λαμπράκος, καταπληκτικός συγγραφέας, καταπληκτικός αλλά και εξαιρετικός μεταφραστής, μας θύμισε ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός για κάποιους που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φιλόλογοι, δεν έχουν πια και τόση πρεμούρα να εντρυφήσουν στο ομηρικό ζήτημα, αλλά που ενδεχομένως θέλουν να μπουν μέσα στη συζήτηση και να διαβάσουν ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο έτσι ενώ σκέφτεται και την εποχή μας, και να δώσουν μια απάντηση στο γιατί πραγματικά ο Όμηρος μπορεί να έχει σημασία. Και μιλάω για το βιβλίο του Άνταμ Νίκολσον, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και μάλιστα ήδη από τον πρόλογο του βιβλίου του Άνταμ Νίκολσον μας λέει το εξής, ότι στην καρδιά της μελέτης του, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία γραμμένη και διαβάζεται και πάρα πολύ εύκολα, υπάρχουν δύο αλληλένδετα ερωτήματα: το από πού πηγάζει ο Όμηρος και για ποιο λόγο είναι σημαντικός ο Όμηρος. Ο ίδιος κατανοεί ότι τα έπη καμιά φορά φαντάζουν δίστροπα, φαντάζουν δυσνόητα, όμως κατά την άποψή του πιστεύει με πάθος ότι οι περιγραφές τους για τον πόλεμο και τη δυστυχία έχουν να πούν πάρα πολλά και σε εμάς σήμερα, σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει πεπρωμένο στη ζωή, σχετικά με την ανθρώπινη σκληρότητα και τον ευάλωτο χαρακτήρα της ανθρωπότητας, και γενικά να θέσει ερωτήματα τα οποία αφορούν αυτό το πράγμα το οποίο λέμε σύμπαν. Είναι αυτά τα περίφημα συμπαντικά ερωτήματα τα οποία τα περιμένει κανείς από τη λογοτεχνία, αλλά δυστυχώς δεν είναι όλα τα έργα Ιλιάδες και Οδύσσιες. Και μέσα σε όλα αυτά, μιας και η συζήτηση ανοίγει από
για τις γυναίκες. Ο Λαμπράκος επισημαίνει από το έργο του Τζακ, του Άνταμ Νίκολσον, ακού τον είπα Τζακ, Τζακ Νίκολσον, όταν λες Νίκολσον κατευθείαν το Τζακ σου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν έγραψε για τον όμηρο βιβλίο ο Τζακ, έγραψε ο Άνταμ. Η Πινελόπη λοιπόν είναι η σπουδαιότερη γυναίκα στον όμηρο, δεν γνωρίζει ακόμη ότι ο σύζυγός της επιτέλους επέστρεψε, το αρχοντικό της κατακλείζεται από τους μνηστήρες, το κάθε τι επάνω του ζέχνει πολυτέλεια και κατάχρηση, όμως εκείνη έχει αποσυρθεί και προστατεύει τον εαυτό της. Το επίθετο που χρησιμοποιεί συχνότητα ο Όμηρος για να την περιγράψει είναι περίφρον, που σημαίνει σοφή ή ακριβέστερα που διαθέτει ένα νου, ο οποίος συλλαμβάνει όλες τις πλευρές ενός ζητήματος, όχι ακριβώς επιφυλακτική ή διστακτική, αλλά μια γυναίκα που κατανοεί το σύνολο και κυριαρχείται από μια ευφυΐα η οποία ενσωματώνει τα πάντα. Ο νους της Πινελόπης είναι ένας από τους πολυτιμότερους τόπους στον Όμηρο, η εσωτερική ακρόπολη της αρετής και της αξίας, και πράγματι δεν είναι λίγοι οι αφηγητές και οι ομηριστές και οι φιλόλογοι και τέλος πάντων όσοι ασχολούνται με τον Όμηρο, που τα τελευταία χρόνια μοιάζει ακόμη και στα μάτια τα δικά μας, στα μάτια των αδαών, να έχει συντελεστεί μία στροφή, όπου στο κάδρο να βρίσκεται περισσότερο η Πινελόπη από κάποιους άλλους ήρωες ή και ηρωίδες.

Λοιπόν, εχθές μου είπαν κάποιοι ότι πρέπει να ερωτευτώ, είναι υποχρεωτικό, τον Έρλινγκ Χάλαντ. Καλά, τώρα το παρατράβηξα κι εγώ μετά. Άδειο είναι. Είναι το μεγαλύτερο αστέρι του Μουντιάλ. Το ξέρεις εσύ αυτά, Αγγελικούλα? Νομίζω ότι εγώ τα ξέρα. Απλά μου έριξαν το δόλωμα του έρωτα και χράκ, τσίμπησα κατευθείαν. Διότι οι έρωτες, τα συναισθήματα, αυτά μας ενδιαφέρουν. Το Μουντιάλ καθόλου. Λυπάμαι, παιδιά. Εσείς τα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα. Πάντως γι' αυτόν έχει γίνει χαμός, σεισμός, κανονικός. Είναι ο μεγαλύτερος αστέρας και γι' αυτό δεν θα σας κρύψω. Διάβασα με τεράστιο ενδιαφέρον ένα κείμενο στο Euronews, το οποίο έλεγε το εξής: ότι ο Νορβηγός επιθετικός, τέλειο αυτό που είπα, ούτε ξέρω τι είναι, το διαβάζω από μέσα αλλά μου φαίνεται πολύ ψαγμένο να πω, και Νορβηγός και επιθετικός, ο Έρλινγκ Χάλαντ ζει το Μουντιάλ της ζωής του και στο γήπεδο και online. Και προσέξτε τώρα την κρίσιμη φράση, τη δραστική φράση που λέμε στη λογοτεχνία. Γιατί πολλά από όσα βλέπετε δεν είναι αληθινά. Doing, τι γίνεται? Έχει, λέει, περάσει το Μουντιάλ του 2026 με τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Πρώτον να σκοράρει και δεύτερον να δημιουργεί περιεχόμενο. Και στο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, αυτό έχει κατακλείσει πλέον το σύμπαν. Καλά, το θέαμα έτσι κι αλλιώς, τη λογοτεχνία έτσι κι αλλιώς, την εικαστική δημιουργία έτσι κι αλλιώς, αλλά φαίνεται και το ποδόσφαιρο. Οι ακατέργαστες αναρτήσεις, διαβάζω στο κείμενο του Euronews, του Νορβηγού επιθετικού, να το πάλι αυτό το πολύ ψαγμένο που σας λέω, στο λογαριασμό του, στο Snap, διαβάζω στο κείμενο του Euronews, του Νορβηγού επιθετικού, να το πάλι αυτό το πολύ ψαγμένο που σας λέω, στο λογαριασμό του, στο Snapchat, δεν έχουμε Snapchat ρε παιδιά, μήπως αποκτήσουμε εξαιτίας του Χάλαντ, το

φίλτρα που τον δείχνουν χωρίς μαλλιά, χαζοχαρούμενο, μέσα σε διάφορα κωμικά σκέτς. Αυτά όμως που λέτε δεν κακά ρε παιδί μου, δείχνει έναν άνθρωπο που δεν παίρνει και τόσο στα σοβαρά τον εαυτό του. Όμως, που είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δεν είναι στην πραγματικότητα δικό του και σε μεγάλο βαθμό είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη. Ένα βίντεο το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 31 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X μέσα σε λίγες ημέρες την περασμένη εβδομάδα έδειχνε τον επιθετικό της Manchester City την ώρα που τρώει σε εστιατόριο να τεινάζεται βλέποντας την αντανάκλασή του και οι σημειώσεις της κοινότητας το επισήμαναν σχεδόν αμέσως, όπως και οι υπηρεσίες επαλήθευσης πληροφοριών εντόπισαν ότι τα πλάνα προέρχονται από ένα κωμικό σκέτς ενός κινέζικου διδύμου που είχε αναρτηθεί στο TikTok ας πούμε τον Ιούνιο με το πρόσωπο του Χάλαντ να έχει προστεθεί με χρήση AI. Η διόρθωση δεν φρέναρε τη διάδοση του βίντεο, αν είναι ποτέ δυνατόν αλίμονο. Στις 8 Ιουλίου ο ίδιος λογαριασμός ανέβασε νέα βίντεο του Χάλαντ, και όχι Χάλαντ, ό,τι να είναι λέω, αλλοιωμένα και αυτά με AI, τα οποία συνέχισαν να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές. Προσβολές τα λέγα εγώ, αλλά ίσως να μην είναι και τόσο άστοχο. Τέλος πάντων, το περιεχόμενο αυτό δεν ήταν από όλους τους φιλάθλους ανεπιθύμητο. Οι αναρτήσεις όμως που έχουν μοιραστεί περισσότερο τον παρουσιάζουν ως πολεμιστή Βίκινγκ με γούνες που κρατά διπλά τσεκούρια και κουμαντάρει και ένα πλοίο σε επικίνδυνα νερά. Τα πράγματα δεν είναι πάντα ιδέα των φιλάθλων. Το 2023 ο φωτογράφος David Yarrow τον φωτογράφησε μόνο του μέχρι τη μέση μέσα σε ένα φιόρδ του Όσλο και ντυμένος πλήρως ως Βίκινγκ. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι εν πάση περιπτώσει κάποιος δίνει την ιδέα. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λαμβάνουν έτσι τα vibes από τους ακολούθους, δημιουργούν αυτό το περιεχόμενο, γιατί δεν νομίζω να έχει το χρόνο να το κάνει μόνος του, αλλά κατά πάσα πιθανότητα υπό την έγκρισή του, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όταν αυτά τα βίντεο αποδειχθούν fake ή deep fake. Θέλουμε το ψεύτικο ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα?

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, 9 και 11 πρώτα λεπτά. Τα νέα για την Ντίλι Νόρουτ, την πρώτη AI ηθοποιό, η οποία μάλιστα θα είναι και κεντρικό πρόσωπο σε μία ταινία με ένα τέτοιου τύπου θέμα, τα γνωρίζετε, εντάξει, χαμός γίνεται. Μάλιστα η ταινία αυτή είναι μια υβριδική παραγωγή, στην οποία συνεργάζονται με επαγγελματίες, συγγνώμη κιόλας, επαγγελματίες του κινηματογράφου, να δούμε πότε θα έρθουν οι AI ραδιοφωνική παραγωγή, εάν υποθέσουμε πως δεν ήρθαν ήδη. Συνεργάζονται με επαγγελματίες λοιπόν του κινηματογράφου και με ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Η όλη υπόθεση διαδραματίζεται σε ένα ψηφιακό κόσμο των Tillyverse, όπου η Tilly, αυτή η εν λόγω εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να κατανοήσω τους ανθρώπους και τη δική της ύπαρξη, καθώς υπάρχει ένας μυστηριώδης ψηφιακός χαρακτήρας που την οθεί να ξεπεράσει τα οριά της. Έλα τώρα, τι AI μας λες, πρέπει να αποκτήσει επιθυμίες, πρέπει να αποκτήσει φιλοδοξίες, πρέπει να αποκτήσει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, να αυτά είναι που δεν πρέπει να γίνονται, και όσο εξελίσσεται γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής. Τώρα, αν θέλετε να περιγράψουμε την Ντίλι Νόρουτ, να πούμε ότι είναι μια κουκλάρα, να το πούμε και αυτό, διότι όπως ξέρετε η τεχνητή νοημοσύνη θα σου δώσει ό,τι πιο στερεοτυπικό, ό,τι πιο εύκολο να γίνει αποδεκτό από ένα πολύ μεγάλο κοινό κλπ, χωρίς να το ενοχλήσει σε τίποτα. Αυτό το περιμέναμε, το περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμέναμε είναι οι New York Times να αφιερώσουν 8.000 λέξεις προκειμένου να φτιάξουν το προφίλ της ψηφιακής ηθοποιού Ντίλι Νόρουτ. Πλέον 8.000 λέξεις δεν γράφονται για το Θεό τον ίδιο. Για την Ντίλι όμως μπορούν να γραφτούν. Τι σημαίνει αυτό για τους New York Times? Ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Λέει ότι πρόκειται για μία εφημερίδα και για ένα άρθρο το οποίο είναι σκουπίδι. Σκουπίδι, αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούν. Είναι, αν και λένε κάποιοι, ελάτε λέει τώρα, δεν το έχετε διαβάσει σωστά. Το κείμενο λέει είναι εντελώς σαρκαστικό και οι συνδρομητές και οι άνθρωποι της βιομηχανίας παρά αυτό τον τόνο δηλώνουν εξοργισμένοι που έδωσε τόσο χώρο και τόσο οξυγόνο στην πραγματικότητα σε ένα κόλπο το οποίο τι κάνει πρώτα απ' όλα, υπονομεύει την ανθρώπινη επινοητικότητα, υπονομεύει την τέχνη, υπονομεύει έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο, διότι όπως καταλαβαίνει κανείς η δημοφιλία της Ντίλι Νόρουτ και η ταινία αυτή που χαρακτηρίζεται υβριδική είναι μόνο η αρχή για να περάσουμε σε κάποια άλλου τύπου ταινίες. Όπως όλα δείχνουν, δείχνει και πολλοί κόσμος να ενοχλείται. Εδώ άλλος τους έχει ταράξει στα deepfake βίντεο και από κάτω ο κόσμος συντοκραυγάζει και ζητάνε κι άλλα. 3,5 εκατομμύρια ακόλουθοι. Όλοι αυτοί είναι ένα κοινό το οποίο είναι έτοιμο για τέτοιου είδους πράγματα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και διάβασα χθες μία ιστορία η οποία αφορά τη Ruth Ellis. Η ιστορία της Ruth Ellis είναι απλώς συγκλονιστική και είναι και στοιχειωτική, καθώς είναι η τελευταία γυναίκα που έστειλαν στην Κρεμάλα στη Μεγάλη Βρετανία και μάλιστα τότε πυροδοτήθηκε και η μεγάλη συζήτηση η οποία οδήγησε στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Έχει νόημα να απονείμει κανείς μία χάρη, έτσι, μεταθανάτια σε ένα τέτοιο πρόσωπο? Πάντως αυτό ακριβώς έγινε, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος έκανε δεκτή την εισήγηση που έγινε για την απονομή χάριτος, καθώς οι συγγενείς της Ruth Ellis έδωσαν πολύχρονες μάχες γι' αυτό. Για εκείνους ήταν ένα ζήτημα ηθικής τάξης. Η ιστορία της Ruth είναι πάρα πολύ γνωστή γιατί έχει μυθοποιηθεί πάρα πολλές φορές, με καλύτερη την εκπληκτική, σχεδόν αριστουργηματική θα έλεγα, ταινία του Michael Nguyen, Dance with a Stranger, χορεύοντας με ένα ξένο, όπου τη Ruth Ellis την ερμηνεύει καταπληκτική η ανεπανάληπτη Βρετανίδα ηθοποιός η Miranda Richardson, ενώ τον εραστή της, τον David Blakely, τον υποδίεται ο Rupert Everett, ο οποίος ήταν ένας γόης της εποχής, οδηγός αγώνων ταχύτητας, τον ερωτεύτηκε με πάθος και μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια αδιανόητα κακοποιητική σχέση με ξύλο, απιστίες, καυγάδες και με μια γροθιά στο στομάχι η οποία έκανε τη Ruth να αποβάλει. Είναι μια πραγματικά απίστευτη ιστορία βίας και την ίδια στιγμή μια ιστορία έρωτα η οποία δείχνει αυτό το οποίο πολλές φορές κουβεντιάζουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς άβολος. Όμως κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει. Κάποια στιγμή το είχαμε θίξει και στον αέρα εδώ της εκπομπής με τη συγγραφέα αλλά και ψυχολόγο Μαριαλένα Σπυροπούλου για το πώς ο έρωτας μπορεί να εκλοβήσει ανθρώπινα πλάσματα μέσα σε αφάνταστα κακοποιητικές σχέσεις οι οποίες να έχουν τραγικό φινάλι όπως έγινε στην περίπτωση της Ruth Ellis. Για την οικογένειά της είχε σημασία το να δοθεί αυτή με τα θανάτια απονομή χάριτος, προφανώς αν έχει για την οικογένεια σημασία τότε έχει για όλους μας. Η ταινία είναι αποκαλυπτική και ξέρετε, επειδή η Ruth Ellis εργαζόταν ως μάνατζερ σε νυχτερινά κέντρα, πολύ νέα γέννησε ένα παιδί με έναν Καναδό στρατιώτη, τέλος πάντων ο μπαμπάς τους εγκατέλειψε, μεγάλωνε το παιδί μόνο της και κάποια στιγμή δολοφονεί τον εραστή της έξω από μια pub στο Hampstead στο βόρειο Λονδίνο. Η σκηνή στην ταινία του Michael Nguyen είναι πραγματικά μια σκηνή στοιχειωτική. Και ο τρόπος με τον οποίο παίζει Miranda Richardson, υποδιόμενη μία γυναίκα, η οποία κινείται πράγματι σε ένα τεντωμένο σκηνί, παραβιάζοντας διαρκώς μία κόκκινη γραμμή. Μη φανταστεί κανείς υπερβολές, δάκρυα, τσιρίδες κλπ. Το όλο παίξιμο είναι βαθύτατα εσωτερικό, όπως είναι ακριβώς οι μεγάλες τραγωδίες που πλήττουν τους ανθρώπους.

Λοιπόν, έφτασε η στιγμή και της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη πέθρια προβολή, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο λιμάνι. Καλύτερα δεν γίνεται, ταινία του James Brooks με τον Jack Nicholson και την Ellen Hunt. Την έχουμε δει περισσότερη, έχει πολύ φάση ταινία, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Jack Nicholson τον ψυχαναγκαστικό. Το κομμάτι του ρομάντζου, εντάξει, μου είναι λίγο διάφορο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο παίζει εκείνον, υποδίεται εκείνον, που προσέχει να μην πατήσει τις γραμμές μέσα στις πλάκες, που πάει και πλένει τα χέρια του, που έχει ένα σκασμό από τελετουργίες προκειμένου να ησυχάσει το μέσα του και το οποίο δεν ησυχάζει κιόλας. Νομίζω πως δεν το έχουμε δει καλύτερο στο σινεμά πραγματικά και μάλιστα μέσα σε μια τέτοιου τύπου ελαφρότητα. Να είναι ένας κινηματογράφος ελαφρύς και ευχάριστος που να θίγει μια κατάσταση η οποία βασανίζει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος πάντων με διώχνουν, ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Η Αγγελική Μπρέλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 9 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σαζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Νευκλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό και Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένους σε ένα δυναμικό 18-μελή χορό, η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι. Προβάλλει την ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Η ιστορία ακολουθεί τον Σάσα, ένα 7χρονο ευαίσθητο αγόρι που κάνει μαθήματα βιολιού και ζει με τη μητέρα του σε μια εργατική πολυκατοικία. Υποφέροντας από εκφοβισμό των παιδιών της γειτονιάς, βρίσκει καταφύγιο και ουσιαστική προστασία σε ένα νεαρό, καλόκαρδο, χειριστείο δοστρωτήρα, με τον οποίο αναπτύσσει μια τρυφερή φιλία. Το Miri Jam Trio Vienna έρχεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 για μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γαλλικό ρομαντισμό. Στη βραδιά θα ακουστεί επίσης το εμβληματικό History of Tango του Άστρο Πιατσόλα σε μια μουσική συνάντηση που ενώνει την ρομαντική ευαισθησία με το ρυθμό και την ένταση του τάγκο. Οι μουσικές πέμπτες στην Plaza Retsous συνεχίζονται με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορντεόν και τρεις φωνές. Μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop, rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα, βασισμένα σε τρίφωνα γυναικεία φωνητικά και πλήκτρα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία στη Μόνη Λαζαριστών με τους Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ και είναι μια μέρα, ένα πρωινό Πέμπτης 10 Ιουλίου. Αν έχει περάσει μια ωραία νύχτα, όλων των ειδών ωραίες νύχτες, είναι ένα ωραίο πρωινό. Αν έχει ξεκινήσει τη νύχτα σου η ώρα 9.30 στα επίγοντα του Ιπποκρατίου και έχει φύγει 7 και 4 το πρωί, έχοντας δει να παρελάβει μπροστά σου το άπαν σύμπαν και κυρίως έχοντας δει με τα μάτια σου τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία, το έχεις βουλώσει για πάντα και λες δεν θα ξαναγκρινιάξω στη ζωή μου ρε φίλε. Δεν θα ξαναπώ μύρλα για τη ζωή μου. Αυτό που είδα χθες βράδυ και έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές με γονείς κυρίως σε επίγοντα νοσοκομείων νύχτες, αυτό όμως το χθεσινό βραδινό ήταν ασύλληπτο. Ήταν παρέλαση φρίκης και άνθρωποι που καλούνται να την αντιμετωπίσουν, να τα βγάλουν όλα εις πέρας, να αποδείξουν ότι το ελληνικό σύστημα υγείας, αυτοί που το βγάζουν ως προπρόσωπο, δεν είναι ούτε οι χαρτογιακάδες, ούτε οι υπουργοί, ούτε αυτοί που επέρονται, οι διοικητές και χίλιοι δύο. Παίρνα μια νύχτα στα επίγοντα ενός μεγάλου νοσοκομείου, και το Ιπποκράτη είναι το μεγαλύτερο της πόλης, και έλα το άλλο πρωί να μου μιλήσει σε μένα για αυτόν που παίρνει 1.200 ευρώ και φτύνει το γάλα της μητρός του εκεί πέρα όλη νύχτα. Και έλα μετά να μου ξαναπείς για το πώς θα πάρουν οι ιερείς αυξήσεις, τι μισθούς παίρνουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων που παρετούν το ένας μετά τον άλλον λόγω σκανδάλων και οι πολιτικοί γενικότερα, βουλευτές και τέτοιοι που κοκορομαχούν στη Βουλή. Ειλικρινά, αγάλματα θα πρέπει να τους στείλουμε αυτούς τους ανθρώπους στις αυλές των νοσοκομείων. Πρωτομές. Καλημέρα.

Λοιπόν, κάπως έτσι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να σκέφτεται κανείς μια ολόκληρη νύχτα στα επίγοντα ενός μεγάλου νοσοκομείου, κυρίως για τη φθορά του σώματος, το χρόνο που είναι αμήλικτος και περνάει και διαλύει ψευδαισθήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία καλώς κακώς μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτείς, επίσης την τροτότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι και από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθείς εκεί, όχι ως συνοδός ή επισκέπτης, αλλά όλα αυτά θα τα σκεφτείς στη διάρκεια, ας πούμε, τόσων πολλών ωρών που έκατσα εγώ χθες βράδυ εκεί. Όμως, κυρίως θα παρατηρήσεις και συμπεριφορές ανθρώπων, όλων των ειδών ανθρώπων συμπεριφορές, αδιανόητες, από ανθρώπους που έμπαιναν μέσα και κάπνιζαν στα εξωτερικά ιατρεία, όπου ήταν γύρω τριγύρω 700 άρρωστοι, 700 και πέρασαν στη διάρκεια της νύχτας, ας πούμε, ξέρω εγώ, νομίζω, μέχρι ό,τι άλλο κακομαθημένο έχει ο καθένας μέσα του και το βγάζει απέναντι σε αυτούς τους δύσμυρους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον καθένα.

Κάπως έτσι λοιπόν περάσαμε μια νύχτα παρατήρησης και βέβαια γνώσης των ανθρώπινων συμπεριφορών, αλλά και του τι σημαίνει ενσυναίσθηση, αυτοθυσία, τι σημαίνει καθήκον, που η πλειοψηφία πιστεύω των ανθρώπων που δουλεύουν σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα όχι απλά το έχουν, υπερβάλλουν αυτόν. Γι' αυτό λέω πρωτομές στις αυλές των νοσοκομείων.

Λοιπόν, διαβάζω τα 1000 μέρια για τον Τραμπ από χθες. Όλοι πάλι πάθανε. Να σας πω κάτι. Τίνω να πιστέψω ότι μάλλον δεν έχετε καταλάβει κάτι. Ο Τραμπ, δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Ότι ο Τραμπ είναι ο καθρέφτης. Δεν είναι το τέρας. Είναι ο καθρέφτης αυτής της τερατογένεσης. Όπου μέσα καθρεφτίζονται τα πάντα. Κυρίως αυτοί που τον ψήφισαν δηλαδή και τον έβγαλαν πρόεδρο για να διοικεί τις ζωές όλων μας και των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, κάπως έτσι με τον Τραμπ που όλοι πάθαν κάτι τις, ας πούμε, και λέγαν και φτώνανε και έπεσαν από τα σύννεφα για το πόσες φορές άλλαξε μέσα στο 48ωρο της Άγκυρας άποψη για τα πράγματα, τρόλαρε τον ένα, τρόλαρε τον άλλο. Τι παθαίνετε, εκπλήξεις, βρε παιδί μου. Να εκπλαγείς με κάτι το οποίο δεν έχεις καταλάβει 2 χρόνια τώρα τι σκοπούς είχε αυτός ο τύπος.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: FM. Και στο διαδικτύο, RTECO.gr.

αυτά. Δεν ξέρω αν ο Ανδρέας βρήκε αυτό που του είπα. Δεν το βρήκες ακόμα. Το βρήκες, το έχει έτοιμο. Και θέλω να το ακούσουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του ελληνικού πολιτισμού. Είναι αδιανόητη. Είναι αδιανόητο το τραγούδι και κυρίως αδιανόητος ο τρόπος που η Δήμητρα το ζει. Και εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποια είναι η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή σε αυτόν τον τόπο από τη στιγμή που έφυγε η Μοσχολιού, που ήταν πιο πάνω. Η Δήμητρα και η Χάρης είναι στο ίδιο βάθρο κάθονται για μένα. Με αφορμή λοιπόν την εμφάνιση της Δήμητρας μαζί με την Ελένη Τσατσαλιγοπούλ και την Εστουδιαντίνα στο Sunny Festival το φετινό, θέλω να ακούσουμε το Κομωδίνο, στο οποίο νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί δίπλα. Τίποτα. Είναι από την γνωστή ηχογράφηση του Ηρωδίου αυτό που θα ακούσουμε. Το 1999. Πάμε.

Ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, αδιανόητος Μάνος Ελευθερίου, συγκλονιστικός Δήμος Μούτσης. Ο δίσκος Άγιος Φεβρουάριος βγήκε το 1972, εκεί το είπε η Πέτρης Αλπαία για τους νεότερους που δεν το ξέρουν και ίσως δεν θα το μάθουν και ποτέ. 3 χρόνια αργότερα η Δήμητρα στις λεπτομέρειες το ξαναείπε και το στείλε στα ουράνια. Γενικά ο Άγιος Φεβρουάριος, τώρα μιας και λέμε και αερολογούμε, θεωρώ ότι είναι μέσα στους 10 ωραιότερους δίσκους της ελληνικής μουσικής, σίγουρα ο καλύτερος δίσκος του Μούτσι. Και να σου πω την αλήθεια, τον ανακάλυψα στην αρχή της εφηβείας μου. Ο Γιώργος, ο αδερφός της παιδικής μου φίλης της Λίτσας, ήταν ο πρώτος στη γειτονιά που είχε pick-up και αγόραζε δίσκους. Ως μεγαλύτερος γνώριζε πολύ καλύτερα τι έπρεπε να πάρει και εμείς τρυπώναμε στο δωμάτιο και ακούγαμε αυτά τα ριστουργήματα που καθόρισαν την αισθητική μας εκείνα τα χρόνια, σε μια τούμπα που δεν είχε και πολλές πολιτιστικές επιλογές. Λίγο αργότερα άνοιξε Τίνελα, άνοιξαν Κάμποσα, Χάραμα, νομίζω αυτό στην Παπάφη δεν ήταν, που ήταν, ναι, και Κάμποσα άλλα που βγήκαν μεγάλες φωνές.

Το πλατό, μωρέ, και όμορφη νύχτα. Να την όμορφη νύχτα, έλεγα χάρα, μα είδες με γεράσει ο άνθρωπος τα χάνει. Τι έχουμε κάνει στην όμορφη νύχτα. Αλλά και το πλατό, λίγο παραπέρα στη Χαριλάου, είχε η γειτονιά μας μαγαζιά. Έφτιαξαν πολιτισμό. Είχε και ένα προχωρημένο καμπαρέ, κανονικό καμπαρέ, όχι αυτά που λέμε στο βαρδάρι τα καμπαρέ, όπου γινόταν φοβερά σόου, λίγο απέναντι από την Ιφανέτ, λίγο πριν. Αν θυμάται κανείς πώς το λέγανε, ας μου το θυμίσει, το έχω ξεχάσει. +3 13 3 38 4 56 9 58 και ενώ τα μηνύματά σας στο 54 160 και Viber 6 9 30 0 78 2 91. Αν θυμάται κανείς πως έλεγαν εκείνο το φοβερό καμπαρέ, πολύ πρωτοποριακό, στην Παπάφια, μας το πει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για άλλη, για άλλα 40 λεπτά. Έχει μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο με τραυματίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο καλό και ξεκίνησε δύσκολα και εξελίσσεται δύσκολα και ακόμα είμαστε 9 Ιουλίου. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να προσέχει κανείς, δεκαπλάσια ίσως από κάθε άλλη φορά, γιατί είναι... Όλη η ιστορία φωτιές αυτό το καλοκαίρι εξελίσσεται κυρίως με νεκρούς και τραυματίες, δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Εξελίσσεται τρομακτικά, συνεπώς ας προσέξουμε λιγάκι παραπάνω παρακαλώ όλοι μας.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό λοιπόν της Πέμπτης που ο Ιούλιος μετράει μέρες 9 και οι ειδήσεις είναι 6 τραυματίες από τη φωτιά στον Αστρόπυργο, άλλο θα έλεγα, 3 διασωληνωμένοι. Έχει φύγει λέει προπάνιο, ασύλληπτο έτσι, λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη αλλά και η Αθήνα, η Έρμη,

Είμαστε εδώ 10 και 35, είναι 8 οι τραυματίες τελικά μέχρι τώρα, διαπιστωμένα. 3 τουλάχιστον λένε διασωληνωμένοι. Στην Αθήνα μια νέα τραγωδία ξημέρωσε. Δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα μια μέρα να μην ξημερώσει μια τραγωδία, ρε παιδί μου. Να πεις θα περάσει ένα καλοκαίρι ξένιαστο. Δεν είναι πια ξένιαστα τα καλοκαίρια μας. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ 11 παρά 10 σε αυτό το πρωινό που ψάχνεις να βρεις κάτι καλό, ρε παιδί μου, με, με το κιάλι να πεις, έτσι να παρακινήσεις τον κόσμο. 11 οι τραυματίες στον Ασπρόπυργο, δεν προλαβαίνει κανείς πραγματικά να πάρει ανάσα από αυτή την καινούρια τραγωδία εκεί κάτω. Λοιπόν, ας ψάξουμε τα καλά στον πολιτισμό, μόνο εκεί μπορεί να δει κανείς έστω ψήγματα. Δεν λέω ότι όλα είναι καλά, γιατί όταν είναι και τέτοιος πληθωρισμός που τον προσπαθείς να τον ανακαλύψεις σε χιλιάδες παραστάσεις να βλέπεις και τα λοιπά, σίγουρα δεν είναι όλα καλά, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι διαμάντια και οφείλουμε να ανακαλύψουμε.

θα είναι μια από τις πιο θρυλικές μορφές του LGBTQ κινήματος στην Ελλάδα, εκδότρια, ποιήτρια, ακτιβίστρια, ακόμα και κινηματογραφίστρια, η Πάολα Ρεβενιώτη, δημιουργός του περιοδικού Κράξιμο και όχι μόνο, άπειρα πράγματα ήταν η Πάολα, άνοιξε δρόμους και την ακολούθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι αργότερα, μέχρι και υποψήφια με το Βαρουφάκι ήτανε. Έφυγε μετά από αρρώστια αρκετών μηνών και νοσηλείες στα νοσοκομεία, πραγματικά θρυλική μορφή του LGBTQ κινήματος στην Ελλάδα.

Λοιπόν, είναι λίγα λεπτά πριν από τις 10, τελειώνουμε εδώ. Αναστασία έχουμε ή δεν έχουμε, Αντρέα, σήμερα, ηχογραφημένη. Αύριο στις 9.30 μαζί θα είμαστε και πάλι, να είστε καλά.

0: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 9 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος. Ο 958 θυμάται ημερομηνίες.

μέλος της σχολής του Μαΐου. Το 1901 γεννιέται η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ, Αγγλίδα συγγραφέας, η βασίλισσα του ρομάντζο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν και στην τηλεόραση. Το 1935 έρχεται στη ζωή μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής, η τραγουδίστρια Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια που έμεινε γνωστή ως η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή. 69 χρονών γίνεται σήμερα ο Tom Hanks, ο ηθοποιός χαμελέων που οι σκηνοθέτες στο Hollywood τον αποκαλούν μαγικό ραβδί. Πρωταγωνιστεί το 1984 σε δύο ταινίες, τη Γοργόνα και το Πάρτι για Εργένιδες, έκτοτε κάθε χρόνο οι ταινίες του σκαρφαλώνουν στις πρώτες θέσεις του box office, βραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες Φιλαδέλφια και το αριστούργημα Forrest Gump. Είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει κερδίσει Όσκαρ σε δύο συνεχόμενες χρονιές. Το 2002 φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός Ροντ Στάιγκερ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Ιστορία ενός εγκλήματος. 5 χρόνια μετά πεθαίνει ο Τσαρλς Λέιν, ο μακροβιότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ. Έφυγε στα 102 του έτη, ενώ εμφανιζόταν σε ταινίες για 81 χρόνια. Το 1962 ο Μπομπ Ντίλαν ηχογραφεί για πρώτη φορά το Blowing in the Wind, που θα γίνει ύμνος για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαμαρτυρία και θα αλλάξει για πάντα το τοπίο της αμερικανικής μουσικής. Το 1983 οι Police κυκλοφορούν το πιο πετυχημένο τους τραγούδι, το Every Breath You Take, το μοναδικό τους τραγούδι που σκαρφάλωσε για 8 εβδομάδες στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Παίξτε μας ό,τι νομίζετε. Κάντε την ενδοσυνεννόησή σας και παίξτε μας ό,τι νομίζετε.
2: Ένα τραγούδι, ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο κατά πώς δείχνουν τα πράγματα θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί το παίζαμε όλο το χειμώνα ζωντανά, χωρίς να το ξέρει ο κόσμος, και η ανταπόκριση ήταν
1: καλή. Παραπάνω από καλή.
2: Που έχει τίτλο Μέλισσες, σε στίχους Ελένης Φωτάκη. Και τώρα.
1: Πάμε. Σημαίνω.

0: Να πούμε τον Κοέν. Ναι. Λοιπόν, σας πούμε το Dance Me to the End of Flow.
1: Μόνο να πω, ήθελα ότι πάνω στο που λέγαμε,
2: ναι,
1: ότι αυτό είναι το καλό, δηλαδή όταν είναι λίγη μουσική, όταν το ντουέτο, είναι ότι είναι πολύ ευέλικτο. Δηλαδή μπορείς πολύ εύκολα να συνεννοηθείς και πολύ γρήγορα με τον άλλον πάνω στη σκηνή.
2: Όταν
1: κάτι
2: μάτια,
1: συμβεί, είναι και μπορείς να το πιάσεις κατευθείαν όταν κάτι ο άλλος κάνει που δεν το περιμένεις και να κάνεις κι εσύ, αν θες, κάτι πάνω σε αυτό.
2: Και
1: ότι
2: και
1: το CD το έχουμε γράψει ζωντανά.
2: Αυτό, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Είναι δηλαδή, έχουμε κάνει κάποια take, κάναμε 3-4 το κάθε κομμάτι και κρατήσαμε το ένα.
2: Μπράβο. Και συνεργάζεστε μόνο 4 χρόνια, παιδιά, έτσι. Δεν είναι πολλά αυτά.
1: Δεν είναι και λίγα.
2: Συνεργασία.
0: Είδατε, αμέσως.
2: Λοιπόν,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία

5η 9 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σαζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Ναυτλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό και Σταύρος Βίγκο, πλαισιωμένους σε ένα δυναμικό 18-μελή χορό, η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι. Προβάλλει την ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Η ιστορία ακολουθεί τον Σάσα, ένα 7χρονο ευαίσθητο αγόρι που κάνει μαθήματα βιολιού και ζει με τη μητέρα του σε μια εργατική πολυκατοικία. Υποφέροντας από εκφοβισμό των παιδιών της γειτονιάς, βρίσκει καταφύγιο και ουσιαστική προστασία σε ένα νεαρό, καλόκαρδο, χειριστείο δοστρωτήρα, με τον οποίο αναπτύσσει μια τρυφερή φιλία. Το Miri Jam Trio Vienna έρχεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 για μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γαλλικό ρομαντισμό. Στη βραδιά θα ακουστεί επίσης το εμβληματικό History of Tango του Άστρο Πιατσόλα σε μια μουσική συνάντηση που ενώνει την ρομαντική ευαισθησία με το ρυθμό και την ένταση του τάγκο. Οι μουσικές πέμπτες στην Plaza Retsous συνεχίζονται με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορντεόν και τρεις φωνές. Μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop, rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα, βασισμένα σε τρίφωνα γυναικεία φωνητικά και πλήκτρα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία στη Μόνη Λαζαριστών με τους Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι Κόσμε. Συντροφιά σας και σήμερα η εκπομπή «Η Βόλτα» καθημερινά αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Η Βόλτα στους δρόμους του πολιτισμού, της τέχνης, της ψυχαγωγίας. Η Βόλτα συχνά πυκνά με αφιερώματα και θεματικές. Η Βόλτα που έχει σήμερα στην τεχνική επιμέλεια τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, στην επιμέλεια για την παρουσίαση στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών αυτής της εκπομπής τον Γιάννη Τσολακίδη. Με μια επικαιρότητα που να μας δυναστεύει ώρες-ώρες με τα όσα παρατηρούμε, που ψάχνεις να βρεις με το μικροσκόπιο ένα χαρούμενο, ένα ευχάριστο, και τα υπόλοιπα είναι για να σου μαύριζουν την ψυχή. Και όχι μονάχα με την έννοια τη συναισθηματική, αλλά και με την έννοια του εκτιμώντας τα πράγματα και βλέποντας γύρω-γύρω, παρατηρείς πόσο συχνά πια τελευταία έχει ανέβει η κακία, η εχθρότητα, ακόμα και η ευκολία με την οποία οι δυνάμεις της προστασίας του πολίτη ρίχνουν 13 σφαίρες για να χτυπήσουν έναν μόνο

άοπλο με την πλάτη γυρισμένη προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε ένα ντουβάρι στο Άργος. Βλέπεις επίσης την επαύριο αυτής της μεγάλης, εντάξει, συνόδου στο ΝΑΤΟ, την Αμερική του Τραμπ να βομβαρδίζει ακόμη μια φορά το Ιράν, την Αμερική των 250 χρόνων της ανεξαρτησίας της, της διακήρυξης από την ανεξαρτησία της, στην οποία μάλιστα εμείς αυτήν την εκπομπή ξεκινήσαμε και ένα αφιέρωμα έτσι για τον πολιτισμό της. Και δεν θα μας, συγγνώμη, και δεν θα μας είναι βέβαια εμπόδιο να πούμε πέντε λόγια ακόμα σήμερα, παρόλο του ότι σκεφτόμαστε ότι ακούγεται λίγο άχαρο, έτσι, λίγο άκομψο να βλέπεις αυτές τις πολεμικές και τις βαρβαρότητες, πολεμικές συμπεριφορές και τις βαρβαρότητες από τη μια και την άλλη εσύ, να μιλάς για ένα κράτος και ένα έθνος που παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντικό πολιτισμό μέσα στον 20ο αιώνα, γιατί εκεί βρισκόμαστε. Αλλά έτσι είναι, δεν κρίνεις μια χώρα, ένα κράτος από έναν πρόεδρο, πας και παρακάτω, πας πιο πίσω, πας να δεις όλη αυτή την ιστορία για το πώς έγινε το χτίσιμο των Ηνωμένων Πολιτειών, που συγκέντρωσε μετανάστες απίκους λευκούς από την Ευρώπη κατά χιλιάδες, που εξόντωσε εκατομμύρια ηθαγενών βεβαίως, αναμάζεψε και βασικά απέλπιδες και κατατρεγμένους, μεταξύ των οποίων και πολλούς Έλληνες. Θα σταθούμε και σε αυτό στη σημερινή εκπομπή. Κωνσταντίνε Μανουσάκη, είπα πάρα πολλά για εισαγωγή. Δώσε μας το πρώτο τραγούδι.

Ίσως η ωραιότερη εκτέλεση που έχει υπάρξει σε αυτό το τραγούδι του Bob Dylan, το All Along the Watchtower από τον Jimi Hendrix. Αυτή η εκτέλεση, η τόσο δυναμική, με την κιθάρα του βέβαια ασφαλώς, να κυριαρχεί και να μένει πέρα από την χαρακτηριστική βαθιά φωνή του στα αυτιά μας μέχρι σήμερα. Πολλές εκτελέσεις αυτό το τραγούδι. Και ένα από τα τραγούδια βέβαια που ήρθαν και στην Ελλάδα, έτσι, για να θυμίζουμε τους δεσμούς, τους πολιτιστικούς, τους επηρεασμούς που δέχτηκε, τις επιρροές που δέχτηκε η ελληνική μουσική σκηνή από το αμερικάνικο τραγούδι. Βέβαια, κυρίαρχα δέχτηκε με τα πολεμικά, εκεί στεκόμαστε σήμερα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στεκόμαστε και στα ακούσματα των, που έρχονται από Ηνωμένες Πολιτείες και στην σχέση του ελληνικού τραγουδιού με τον, με τον αμερικανικό πολιτισμό. Θα γυρίσουμε πιο πίσω, θα πάμε και στους Έλληνες της Διασποράς, αυτούς που έφυγαν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου και έφτιαξαν εκεί μια ολόκληρη σχολή με το ρεμπέτικο της Αμερικής. Λοιπόν, όμως είμαστε ακόμα έτσι σε μερικά ακούσματα ενδεικτικά αυτής της μεγάλης ροκ κουλτούρας που, που σκορπάει σε όλο τον κόσμο η Αμερική με τα πολεμικά. Είναι πέρα από την μεγάλη της ανάπτυξη και στα οικαστικά που αποτέλεσε πόλο έλξης και πολλών Ελλήνων σημαντικών δημιουργών εκεί. Επίσης στο θέατρο, ας μην ξεχνάμε το Broadway, μέχρι και το Ηλία Ντάρλινγκ με τη Μελίνα έφτασε εκεί. Ας μην ξεχνάμε το λυρικό τραγούδι, την κλασική μουσική, με την παρουσία του Νικόλαου Μοσχονά, αυτού του σπουδαίου βαθύφωνου, και κυρίως βέβαια με την γυναίκα που αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο, όχι για μια εκπομπή, αλλά για δεκάδες εκπομπών, την Μαρία Κάλλας, που γεννήθηκε στην Αμερική και μάλιστα στο Μανχάταν, Δεκέμβρη, στην Νέα Υόρκη τότε. Λοιπόν, εμείς είμαστε όμως... Δεκέμβρης του 1923 η Κάλλας, γι' αυτό και είχαμε και τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, εορτασμούς και εκδηλώσεις πολλές πριν 3 χρόνια. Γεννημένη ως Σοφία Σεσέλια Κάλλος, βαπτισμένη ως Μαρία Άννα και Κιλία Σοφία Καλογεροπούλου. Κλείνει η παρένθεσή μας για αυτήν την τεράστια, την κορυφαία Ελληνίδα υψήφωνο του 20ου αιώνα. Δεν θα ακούσουμε Κάλλας, έχουμε ακούσει άλλες εκπομπές. Λοιπόν, έλεγα για την προσφορά των Ηνωμένων, της μουσικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κορυφαίες δημιουργίες που συγκεντρώνονται κάποτε και στο Woodstock, τεράστιο το αντιπολεμικό, το φιλιρινικό κίνημα. Να θυμηθείς Dylan ασφαλώς, που δικό του τραγούδι ακούσαμε και πριν, να θυμηθούμε το διάσημο πια, πόσες φορές έχει ακουστεί, αλλά και πόσα πράγματα συμβολίζει και με πόσες εκδηλώσεις, πορείες, διαδηλώσεις, σκέψεις, διαμαρτυρίας και φιλιρινικές δράσεις σε όλο τον κόσμο έχει συνδεθεί το τραγούδι που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Blowing in the Wind.

Την πρώτο ακούσεις από αυτή τη μουσική σκηνή. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή στο πρώτο μέρος έτσι που αφορούσε το μουσικό πολιτισμό, τη μουσική προσφορά του από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους. Είχαμε ακούσει και Τζοάν Μπαέζ, είχαμε ακούσει και Νίλ Γιάνγκ. Έχει πάρα πολλά να ακούσεις, θα θυμηθούμε ένα τουλάχιστον ακόμη πριν περάσουμε μετά έτσι να δούμε λίγο και τους Έλληνες στην Αμερική. Θα ακούσουμε Roadhouse Blues από τους Doors.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Από συναυλία ηχογράφηση, όπως καταλάβατε, και η Ελλάδα φύτρωσε σαν αγριόχορτο και στην Αμερική, εκεί μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσα, το Γκοστή. Ποιοι να είναι άραγε όλοι αυτοί, είναι κάποιοι από τους πρώτους καλλιτέχνες, τους ρεμπέτες στην Αμερική, όπου το ρεμπέτικο εμφανίζεται και ηχογραφείται πριν καν ηχογραφηθεί και ευδοκιμήσει στον ελλαδικό χώρο. Είναι 1896 όταν γίνεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη ηχογράφηση με ελληνικά λόγια από τον Μιχάλη Αραχτιντζή από την εταιρεία Berliner. Μετά βέβαια, στις αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζει η εμφάνιση ελληνικών ηχογραφικών εταιριών και πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών. Υπολογίζεται ότι από το 1910 μέχρι το 1940 στην Αμερική ηχογραφήθηκαν περισσότεροι από 2.000 δίσκοι με ρεμπέτικα τραγούδια. Σας καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά λοιπόν στην Βόλτα, η σημερινή Βόλτα που τώρα θα μείνει για το υπόλοιπο σχεδόν της εκπομπής στους Έλληνες καλλιτέχνες της Αμερικής, την πρώτη γενιά κυρίως Ελλήνων μεταναστών, που οι περισσότεροι, ελάχιστοι πηγαίνουν Βαλτιμόρη ας πούμε ή Νέα Ορλεάνη, περισσότεροι κατευθύνονται προς την Βοστόνη ας πούμε, εντάξει, Λος Άντζελες πια, ακόμα πιο δύσκολο, Σαν Φρανσίσκο. Κατευθύνονται στη Νέα Υόρκη, πηγαίνουν με τα ατμόπλια στην αρχή, τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, μήνες κρατάω ταξίδι, ώσπου να φτάσουν και να αντικρίσουν με δέος το άγαλμα της ελευθερίας και δίπλα ακριβώς το Ellis Island, το νησί του Ellis, παλιά ινδιάνικη ιδιοκτησία βέβαια, που κατοικία, περιοχή, που την αγόρασαν μετά ο ένας μετά τον άλλον, λευκοί αποικιοκράτες, ώσπου έμεινε το όνομα του Έλλης, του τελευταίου της αγοραστή, να δώσει το όνομα και στο νησί. Εκεί λειτουργούσε λοιπόν η καραντίνα, από εκεί περνούσαν και οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί άλλοι μετανάστες που ζητούσαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Αμερική. Υπολογίζεται ότι πέρασαν μέχρι το 1954 12 εκατομμύρια περίπου από εκεί. Άλλοι ανεβάζουν το αριθμό ακόμα περισσότερο, στα 20 εκατομμύρια, και οι εκτιμήσεις έτσι, από αυτούς που ασχολούνται με τα γενετικά και με τα καταγωγικά λένε ότι μπορεί και το 40% των σημερινών πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών να έχει μακρινό απόγονο κάποιον που πέρασε από το Ellis Island. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και ο Γιάννης Τσολακίδης, ο πρώτος στην τεχνική επιμέλεια, ο δεύτερος στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Και πάμε να σταθούμε λίγο σε αυτούς τους υπέροχους Έλληνες δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, τους τραγουδιστές. Πάμε σε αυτή τη Μαρίκα που τραγουδούσε εδώ πριν ο Σωκράτης στο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, την γεννημένη στην Κο Σεπτέμβρη του 1890. Πάμε να δούμε πώς τραγουδούσε η Μαρίκα, η Παπαγκίκα, ένα Σμυρναίκο μινόρε.

Δεν έχεις λόγια να περιγράψεις αυτή τη φωνή, πραγματικά. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Μαρίκα Παπαγκίκα, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για αυτήν την φοβερή φωνή και την προσωπικότητα, διότι πρόκειται περί προσωπικότητας που επιδίωξε να έχει μια μεγάλη περιπέτεια συνολικώς δημιουργική στη ζωή της. Γεννημένη στην Κο το Σεπτέμβριο του 1890, 1 του Σεπτέμβρη, πάει με την οικογένειά της στην Αλεξάνδρεια το 1913 και στα 1915 με τον σύζυγό της τον Κώστα Παπαγκίκα, ο οποίος εκεί γίνεται Γκάς, ο Γκάς Παπαγκίκας, με καταγωγή από τον Μαρτίνο αυτός, φεύγουν μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως τα 1925 η Μαρίκα και ο Κώστας, ο Γκάς, ανοίγουν το Night Club Μαρίκας στο νούμερο 215W της 34ης Οδού κοντά στην 8η Λεωφόρο, που είναι το πρώτο καφέ αμάν στη Νέα Υόρκη. Είναι χώρος με ελληνική κουζίνα, μουσική, είναι χώρος συνάντησης για όλους τους μετανάστες από τη Μεσόγειο, Αλβανοί, Άραβες, Αρμένοι, Τούρκοι, Βούλγαροι, Έλληνες και φυσικά οι Σμυρνοί πρωτοστατούν σε αυτό. Είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλοί νησιώτες μας έφυγαν από τα άγωνα νησιά. Ας πούμε, ο Κατσαρός, ο Γιώργος που θα ακούσουμε σε λίγο, ήταν από την Αμοργό η καταγωγή του. Κάνει μια σπουδαία διαδρομή στο Πάλκο και στη δισκογραφία την Αμερικάνικη. Στα 1929 λένε οι πληροφορίες ότι καταστρέφεται οικονομικά από το μεγάλο κράχ. Δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα η Παπαγκίκα. Το μουσικό της ρεπερτόριο το μαθαίνουμε μετά από 40 χρόνια, με ηχογραφήσεις δηλαδή που μας έρχονται πολύ αργότερα και γίνονται γνωστές σε εμάς. Ενώ εκεί η πρώτη της γίνεται στα 1918 στο στούντιο της Victor Records. Το Σμυρναίκο Μινόριο είναι του 1919. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει μετά κατοπινά πάρα πολλές εκτελέσεις γνωρίσει. Τι να σας πω τώρα, από Δόμνα Σαμίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη μέχρι Μαρίνα Σάτι, θα σπάσω κούπες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες τώρα των ελληνικών τραγουδιών στην Αμερική, αν θέλετε των δημιουργιών, των ρεμπέτικων τραγουδιών που τραγούδησαν Έλληνες καλλιτέχνες στην Αμερική αρχές του αιώνα. Όμως δεν θέλαν όλοι να πάνε εκεί, είχαν και αντιρρήσεις, είχαν και διαφωνίες και έτσι έγραψε ο Σέμψης ο Σαλονικιός τα 1935 το «Μη με στέλνεις μάνα» στην Αμερική και το τραγούδισε η Ρίτα Αμπατζή.

Αυτά είναι η Ρίτα Αμπατζή στο τραγούδι του Σέμψη του Σαλονικιού και πάμε τώρα να δούμε έναν άλλον Γιώργο. Είδατε τι ωραίους στίχους που έχει εκεί, πόσο αληθινή και ταυτόχρονα με το πεντακάθαρο παράπονο. Γιώργο μου, σ' αφήνω, φεύγω μακριά, πάω να με παντρέψουμε στην ξενιτιά. Ενώ πριν εσύ με είχες φιλημένη μέσα στις δερματιές και αγκαλιασμένη κάτω από τις ιτιές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, δεν τελείωσα Κωνσταντίνε. Πάμε να ακούσουμε όμως έναν άλλον Γιώργο για τη συνέχεια. Να ακούσουμε τον πιο αγαπημένο, τον θρυλικό θα έλεγα πια, για όλη του την διαδρομή, το βίο του, τον Γιώργο Κατσαρό, που έχει πραγματικό όνομα Γιώργος Θεολογίτης, 1888 γεννημένος, 1997 παρακαλώ, 100 και 109 χρονών φεύγει από την ζωή. Ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του ρεμπέτικου τραγουδιού, με την τζιμπητή του κιθάρα και αυτός, ο οποίος και όταν γύρισε στην Ελλάδα έγινε δεκτός με πάρα πολύ αγάπη από τον Κουνάδη, μετά από τον δικό μας εδώ τον Αργύρη τον Μπακιρτζή, τον Βορειοελλαδίτη. Ο Γιώργος Κατσαρός, που θα τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι ηχογραφημένο στην Αμερική στα 1928, και γιατί δερμαστολές.

Γιώργος Κατσαρός λοιπόν, που έγινε και ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Στην Αμερική σαν πήγα», προβλήθηκε στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μια παραγωγή με σενάριο και σκηνοθεσία του Άγγελου Κοβότσου και διεύθυνση φωτογραφίας του Αργύρη Θέου. Ο Γιώργος Κατσαρός που είχε φύγει αρχές του αιώνα του 20ου για την Αμερική, επέστρεψε μετά από 61 χρόνια, 1988, 100 χρονών πια ήδη, ευθυτενής, καλοντημένος, όπως τον περιγράφουν ο Κουνάδης και ο Αργύρης Μπακιρτζής που τον υποδέχτηκαν στο Ελληνικό, ανάμεσα σε άλλους, με τα πλούσια λευκά μαλλιά του, και ένας Ελληνοαμερικανός βιρτουόζος της λαϊκής κιθάρας και του ρεμπέτικου ασφαλώς. Πολλά μπορείς να πεις, πολλά μπορείς να θυμηθείς, όμως αυτό το «Στην Αμερική σαν πήγα» που ηχογραφήθηκε, δεν γνωρίζω γιατί δεν βρίσκω και τις πληροφορίες, αν ήταν στο Θέατρο Δάσους ή αν ήταν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στις δύο συναυλίες που έδωσε δηλαδή ο Γιώργος Κατσαρός σαν έφτασε ξανά στην Ελλάδα. Παίζει λοιπόν ο ίδιος εδώ και τραγουδά, σε ηλικία 100 χρονών, «Στην Αμερική σαν πήγα», τραγούδι δικής του σύνθεσης.

και όλο Σίλβιο να μου πετάνε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, που είχε στην τεχνική επιμέλεια τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, ο Γιάννης Τσολακής στην επιλογή των τραγουδιών. Αμέρικα είναι ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε στα 1917 ο Δημήτρης Μιστακίδης. Και με ένα από τα κομμάτια που υπάρχουν εκεί θα σας αποχαιρετήσουμε, το West, που έχει λόγια του Χαρίλαου Πιπεράκη, αλλά η μουσική μάλλον είναι παραδοσιακής προέλευσης. Με τούτα και μετά φτάσαμε στο τέλος. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε να κλείσουμε με το West.

0: 30th Anniversary Tour από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4. Όσο με χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

δεκάρι πλατφόρμα. Τρομάζω. Όσο αναρωτιέμαι, περιμένουν όλοι αυτοί να πάνε. Ποιον αγαπάνε, για ποιον κλαίνε στο μαξιλάρι του και για ποιον πονάνε. Το πρωί με τον καφέ, σε ποιον απλώνουν βούτυρο στο βρυκανισμένο του ψωμί και γελάνε. Πού και με ποιον θέλουν να ταξιδεύουν. Χωρίς να σταματούν να χαμογελάνε. Χωρίς να σταματούν να χαμογελάνε.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Είχε μία μέτρια φωνή. Είχε κυκλοφορήσει μόλις το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, το οποίο δεν είχε γνωρίσει μεγάλη αποδοχή. Χρειάστηκε να κάνει μια επέμβαση στις φωνητικές χορδές της και μίλησε πριν ολοκληρωθεί η ανάρρωση, η αποθεραπεία αυτής της επέμβασης, οπότε η φωνή της στιγματίστηκε από μια μόνιμη βραχνή χρειά, να κάπου σαν τη δική μου. Τα ίδια δεν έπαθε και κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Λοιπόν, και όμως για την Bonnie Tyler μιλάμε. Έχω σκονάκι τον Τάσο Τέλογλου στη ρύθμιση του ήχου. Όχι, δεν εννοούσα την Bonnie Tyler. Την Bonnie Tyler που χαιρετούμε σήμερα. Έτσι απέκτησε τη βραχνάδα η Bonnie Tyler. Θεώρησαν όλοι ότι με αυτή τη βραχνάδα τελείωσε η όποια πορεία είχε κάνει στο τραγούδι. Αντιθέτως όμως, αυτή η βραχνάδα έγινε το στίγμα της και όταν επέστρεψε με νέο single, το Hard Tack, το 1978, άρχισε πια να μπαίνει στα charts, μάλιστα μπήκε αμέσως στο νούμερο 4 στη Μεγάλη Βρετανία, άρχισε να ξεχωρίζει χάρη σε αυτή τη βραχνάδα. Όσοι ήμασταν εφηβάκια, έστω πηγαίναμε σχολείο, ακόμα και δημοτικό, τη δεκαετία του 80, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή χορέψαμε αυτό το συγκεκριμένο blues που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Για κάποιους από εμάς ήταν το πρώτο blues της ζωής μας.

Faster Than the Speed of the Night ήταν ο τίτλος του άλμπουμ που περιέλαμβανε το Total Eclipse of the Heart. Ήταν 1983. Το single αυτό έμεινε στο νούμερο 1 ταυτοχρόνως στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο για 4 εβδομάδες και στη συνέχεια έκανε καριέρα σε όλο τον κόσμο, έφτασε στο νούμερο 1 πολλών χωρών στην Ευρώπη. Είναι ένα τραγούδι, μια μπαλάντα που έχει περάσει στις κλασικές, ακούγεται μέχρι και σήμερα, γι' αυτό λέω ότι πολλοί από εμάς μπορεί να χορέψαμε το πρώτο μας blues, κάποτε χορεύαμε blues, ξέρετε, με αυτό το τραγούδι. Αποχαιρετούμε σήμερα την Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler κατά κόσμο Gaynor Hopkins, είχε γεννηθεί στη Νότια Ιταλία, Ουαλία, με συγχωρείτε, είχε ξεκινήσει την καριέρα της το 1975, όλα άλλαξαν όμως το 1977 όταν έκανε αυτή την επέμβαση στις φωνητικές χορδές που από λάθος της χάρισε αυτήν την τόσο χαρακτηριστική βραχνάδα. Παρέμενε ενεργή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της στη μουσική. Μάλιστα το 2025 κυκλοφόρησε μια νέα χορευτική εκδοχή του Total Eclipse of the Heart με τον David Guetta, σε συνεργασία με τον David Guetta. Φέτος το αυθεντικό τραγούδι ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο Spotify, επιβεβαιώνοντας αυτό που τόση ώρα λέμε, τη διαχρονική του απήχηση. Η ίδια μέσα στα χρόνια κατάφερε να αποσπάσει 3 υποψηφιότητες για Grammy, εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision το 2013 και το 2023. Νομίζω όμως ότι το άλμπουμ της ζωής της ήταν το Faster Than the Speed of the Night. Έφυγε στα 75 της με κάποια προβλήματα στην υγεία της που είχαν εκδηλωθεί πολύ έντονα τους τελευταίους μήνες. Είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου και όχι Τέλογλου. Γιατί Τάσο μου σε λέω συνέχεια Τάσο Τέλογλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι της Bonnie Tyler αποχαιρετώντας την. Όμως σήμερα η εκπομπή αποχαιρετά μια σημαντική τρανς γυναίκα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, την Πάολα Ρεβενιώτη. Την Πάολα Ρεβενιώτη, σεξεργάτρια, εκδότρια, κινηματογραφίστρια, ακτιβίστρια. Πάνω απ' όλα η εκπομπή έχει φιλοξενήσει την Πάολα πολλές φορές. Έφυγε στα 68 της χρόνια και αφήνει πίσω της πολύ μεγάλη συγκίνηση αλλά και ένα πολύ μεγάλο έργο. Η συνεισφορά της στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα υπήρξε καθοριστική.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι εκπομπή «Ένας άμλετ για το δρόμο». Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Έχουμε και 4 τρόπους επικοινωνίας δικούς μας. Τους δίνω αμέσως τώρα. Τηλέφωνο 2313-338-456. Ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Υπάρχει το SMS, εκεί γράφεται 958, αφήνεται κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει το Messenger, χρειάζεται να μπείτε στη σελίδα του 958 στο Facebook, 958 FM R3, και από εκεί να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της σελίδας μας. Και προσφάτως αποκτήσαμε και Viber. Ξαναδίνω το νούμερο, το τηλεφωνικό νούμερο του Viber, να το αποθηκεύσετε, γιατί αυτός ο τρόπος που είναι απολύτως δωρεάν είναι και ο τρόπος με τον οποίο σιγά σιγά θα κάνουμε τις κληρώσεις για τις προσκλήσεις μας, και σήμερα έχουμε πολλές προσκλήσεις για σας. 6930 078 291 είναι το τηλέφωνο του 958 για το Viber. Χαιρετάμε λοιπόν την Πάολα Ρεβενιώτη. Έφυγε νωρίς, ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο αρκετά με την υγεία της. Ήταν 68 χρονών, είχε γεννηθεί το 1958, είχε μεγαλώσει στο Κερατσίνι, είχε μια ζωή σαν μυθιστόρημα, μια πολύ δύσκολη πορεία μέχρι να καταφέρει να σταθεί ίδια στα πόδια της. Υπήρξε πρωτοπόρα στους αγώνες του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, στους αγώνες για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, αγωνίστηκε κατά της περιθωριοποίησής τους και άνοιξε τον δρόμο στην ορατότητα και τη συμπερίληψή του στην εργασία και την κοινωνία. Το 1981 άρχισε να εκδίδει το περιοδικό «Κράξιμο», που συνέβαλε σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα των διεκδικήσεων. Το «Κράξιμο» κυκλοφόρησε μέχρι το 1993 με άρθρα σχετικά με τα διεθνή και εγχώρια πολιτικά και κοινωνικά κινήματα και τις διεκδικήσεις των ομοφιλόφιλων πολιτών. Εδώ στον 958 στην εκπομπή τη γνωρίσαμε το 2017, όταν είχε έρθει στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για την ταινία της Welcome. Η Πάολα Ρεβενιώτη είχε δημιουργήσει μια ομάδα, Paola Team Documentaries, και μας είχε δώσει μια σειρά από ντοκιμαντέρ, ξεκινώντας ήδη από το 2015 με τα Καλιαρντά. Σε μας είχε έρθει λοιπόν για να μιλήσουμε για το Welcome το 2017, σε μία από τις εκπομπές που κάναμε στο λιμάνι. Η τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί ήταν το 2023, όταν η ταινία της του 2021, «Οι Πικροδάφνες», προβαλόταν στο θέατρο Αμαλία και είχε έρθει και η ίδια για να συνομιλήσει με το κοινό. Τότε τα είπαμε τηλεφωνικά και για την ταινία «Πικροδάφνες», μια ταινία με τρεις κεντρικούς χαρακτήρες, την ίδια την Πάολα Ρεβενιώτη, την Μπέτη και την Εύα Κουμαριανού, τρεις τρανς γυναίκες που πρωτοσυναντήθηκαν στους δρόμους της Αθήνας της δεκαετίας του 1970, και στο ντοκιμαντέρ της Πάολα επιστρέφουν ξανά σε μια νυχτερινή βόλτα στους δρόμους εκείνους της πόλης που από νεαρή ηλικία βιοπορίστηκαν ως σεξεργάτριες. Να ακούσουμε τι μας είχε πει λοιπόν το 2023 και για την ταινία, που βεβαίως ήταν αυτοβιογραφική, και για τη δική της διαδρομή, για τις δικές της ανάσες φωτός, για τους δικούς τους αγώνες και για τα δικά της όνειρα.
2: Η ερωτήση στο θεατό είναι το πώς αντέξαμε και φτάσαμε σε αυτή την ηλικία μέσα από όλα αυτά τα ναρκοπέδια που περάσαμε, και τους εξηγώ πάντα ότι όταν αποφασίσεις να είσαι ο εαυτός σου, ξέρεις πολύ καλά ότι θα αντιμετωπίσεις και δυσκολίες, και τις δυσκολίες δεν πρέπει να τις πάρεις ποτέ σοβαρά, γιατί αν ακούς το τι λέει ο κόσμος δεν θα πας καλά στη ζωή σου. Και έτσι τις αντιμετωπίσαμε. Είναι μια ιστορία της πόλης. και βλέπουμε πως μια πόλη σιγά σιγά εξευγενίζεται και χάνει τη μνήμη της, αλλά και συγχρόνως αλλάζει και η σεξουαλικότητά της. Και μέσα από τα τρεις αυτές διαφορετικές προσωπικότητες φαίνεται η ιστορία ανθρώπων που πάλεψαν να μπορέσουν να επιβιώσουν, να είναι ο εαυτός τους, και φτάνοντας σε αυτή την ηλικία είναι χαρούμενες και ευτυχισμένες διότι κατάφεραν να επιβιώσουν. Αλλά μέσα από αυτό δείχνει και όλη την ελληνική κοινωνία μέσα από μας.
1: Ξέρεις, πρόσφατα στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ φέτος είδαμε την ταινία του Ιωσήφ Βαρδάκη «Ακοέ Αμφί», η ιστορία μιας επανάστασης να κοιμάμε στο στήθος του, όπου εκεί είδαμε την Μπέτη Βακαλίδου να λέει γιατί τόλμησε και βγήκε και μίλησε στη συνάντηση που είχε γίνει για να δημιουργηθεί το κίνημα, και όταν όλοι δίσταζαν, και είπε μίλησα γιατί δεν είχα πια τίποτα άλλο να χάσω.
2: Δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα άλλο, τα είχαμε χάσει όλα. Είχαμε φύγει από τα σπίτια μας, οι οικογένειες δεν στηρίζανε, αποκλεισμένες από τη μόρφωση όσο θέλαμε να πάμε σχολείο, ήταν κάτι αδιανόητο. Για δουλειά μην το συζητάμε με τίποτε για θέμα εργασίας. Και η μόνη διέξοδος ήταν το πεζοδρόμιο. Σε μέσα από σκληρές εποχές, σε μια αστυνομία που μας κακοποιούσε, με ένας κόσμος που συνέχεια μπορούσε ανά πάσα στιγμή να σε κακοποιήσει και να μην δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Ήταν δύσκολες εποχές, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν βγεις στη ζούγκλα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν θηρία και πρέπει να πολεμήσεις. Και το κυριότερο να μην χάσεις το χιούμορ σου, αλλά νομίζω το κυριότερο είναι να μην θυματοποιηθείς. Αν θυματοποιηθείς, την έχεις πατήσει στα σίγουρα. Από την άλλη όμως, κάνοντας αυτή την εργασία, γιατί εργασία είναι και σεβαστή, ανακαλύψαμε το ότι υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία στον κόσμο, το ότι εκείνοι που μας βρίζανε είναι εκείνοι που το βράδυ ερχόσαν και ζητάγανε διάφορα από εμάς. Άρα και εμείς αντιμετωπίσαμε πλέον την κοινωνία με μεγάλο συνομισμό, γιατί τους ξέραμε και δεν μας πικραίνανε ό,τι και να μας λέγαμε. Λέγαμε αυτοί είναι οι λύθοι, εμείς κάνουμε τη ζωή μας.
1: Κάπως έτσι βγήκε και το περιοδικό κράξιμο.
2: Ναι, κάπως έτσι βγήκε και το περιοδικό κράξιμο. Έπρεπε να βγει. Όταν με ρωτάνε γιατί έχω κάνει μερικά πράγματα στη ζωή μου, δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω. Τα ποσοστά, ναι, βγήκε. Γιατί κάποιος έπρεπε να μιλήσει. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει, νομίζω.
1: Μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια, έχεις κάποιες καθοριστικές στιγμές για την δική σου ενδυνάμωση, πρώτα απ' όλα, που θυμάσαι?
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά, γιατί έχω κάνει και πάρα
1: μια
2: πολλά.
1: Μια στιγμή που ένιωσες ότι πατάς τα πόδια σου και ότι δεν φοβάσαι πια, δεν έχεις τίποτα να χάσεις.
2: Ναι, από τη στιγμή που πρέπει να επιβιώσεις, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Πολλά πράγματα με καθόρισαν στη ζωή μου, πολλά πράγματα θυμάμαι, αλλά το κυριότερο είναι το ότι προσπάθησα να περάσω καλά. Να μην μπω σε μια διαδικασία μιζέρειας και να λέω αχ, η κοινωνία με κατατρέχει. Και το κυριότερο είναι και η δημιουργία. Έκανα από μικρό παιδί, ήμουνα κοινωνικά, έβγαλα ένα περιοδικό, γνώρισα σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Τον Ταχτσί, τον Δίνο τον Χριστιανόπουλο, τόσους σπουδαίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Και νομίζω ήταν ευλογία και για μένα, και αυτό με δυνάμωσε. Και έφτασα τώρα μέσα από ναρκοπαίδια, το ξαναλέω, σε αυτή την ηλικία που είμαι.
1: 40 χρόνια μετά, τι θα έλεγες για την εξέλιξη του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, για τις νίκες του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, αλλά και για αυτά που μένει να διεκδικήσετε?
2: Πολλά μένει να διεκδικήσουν, διότι τα τελευταία καιρό γίνανε κάποια ημίμετρα, αλλά αυτά είναι κυρίως για τους προνομιούχους ΛΟΑΤ. Δηλαδή όταν ας πούμε η ταυτότητα φύλου που ψηφίστηκε για να μπορέσω εγώ να αλλάξω το όνομά μου από την ταυτότητα, πρέπει να δώσω το λιγότερο 3.000 ευρώ και να τρέχω σε δικαστήρια. Άρα ποια θα πάει σε τέτοιες δύσκολες εποχές να δώσει 3.000 ευρώ? Μόνο αν τη στηρίξει η οικογένεια, είναι μικρό παιδί. Ή ας πούμε άλλα, ας πούμε το σύμφωνο συμβίωση, καλά είναι όλα αυτά, αλλά είναι πάλι για τους προνομιούχους όλα αυτά. Ενώ, γιατί τα πάντα είναι ταξικά. Όταν έχεις λεφτά, σε αποδέχονται. Όταν δεν έχεις λεφτά, δεν αποδέχονται. Αυτό είναι, το βλέπουμε στην κοινωνία πώς λειτουργεί. Οι τρανς δεν έχουν τα στοιχεία, δεν έχουν σύνταξη. Δηλαδή είναι φοβερό το ότι άτομα τα οποία λόγω της σεξουαλικότητάς τους και της ταυτότητάς τους αποκλείστηκαν από την εργασία, αποκλείστηκαν από τη μόρφωση, χωρίς αυτές να ευθύνονται. Ευθύνεται μια ολόκληρη κοινωνία, ένα κράτος και πολλά άλλα πράγματα ακόμη. Λοιπόν, φτάνοντας αυτή τη μεγάλη ηλικία δηλαδή, δεν επιτρέπεται να μην το κράτος αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους, διότι αυτό ευθύνεται.
1: Εδώ τώρα μας μιλάς για κάτι μεγαλύτερο, μας μιλάς για ένα ταξικό ζήτημα που περιλαμβάνει και τις διεκδικήσεις του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος και τις διεκδικήσεις των τρανς. Σένα τι σε κατεβάζει πια στο δρόμο για να διαμαρτυρηθείς και να διεκδικήσεις?
2: Πολλά πράγματα με κατεβάζουν στο δρόμο για να μπορώ να διεκδικήσω. Πρώτον είναι αυτή η πολιτική παρακμή την οποία ζούμε, η φτώχεια. Χιλιάδες άνθρωποι δηλαδή εξαρτώνται από 200 ευρώ τυχαία, από 20 ευρώ που θα τους πετάξουν σαν σαν ξεροκόμματο, από τα νίκια τα οποία πλέον είναι απλησίαστα, δηλαδή τα νίκια, να νοικιάσει ένα σπίτι ο άλλος να θέλει 400, 500, 600 και 800 ευρώ. Η μισθή, πολλά πράγματα πρέπει να βγει ο κόσμος στον δρόμο.
1: Οπότε είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ, αλλάζει πρόσωπα,
2: δεν τελειώνει.
1: Έχει ήττες και νίκες από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Να κλείσουμε με μια στιγμή, με μια σκηνή, με μια φράση από την ταινία που και σένα σε ξάφνιασε και δεν την περίμενες, καθώς έκανες τα γυρίσματα.
2: Ότι η ευτυχία είναι πάντα στο απέναντι πεζοδρόμιο.
1: Ταχτσής.
2: Ναι.

0: ακούμε το βαρδάρι του Ντίνου Χριστιανόπουλου, μελοποιημένο και τραγουδισμένο από τον Γιάννη Μίτσι. Η Πάολα Ρεβενιώτη, που αποχαιρετούμε σήμερα, είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ το 2016, η συνέντευξη της Πάολα στον Ντίνο Χριστιανόπουλο, ένα ντοκιμαντέρ για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Είχε ξεκινήσει τα ντοκιμαντέρ το 2015 με τα Καλιαρτά. Εκεί έπαιζε και ένας δικός μας Θεσσαλονικιός δημοσιογράφος και ακτιβιστής του ΛΟΑΤΚΙ και κινήματος επίσης, ο Γιώργος Τσιτηρίδης, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια τώρα για την Πάολα Ρεβενιώτη, την σημασία που είχε η δική της παρέμβαση στα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, οι δρόμοι που άνοιξε η Πάολα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Και η ταινία που γυρίσατε μαζί, θα ήθελα να μας πεις πώς συναντηθήκατε με την Πάολα και πώς γυρίσατε την ταινία.
1: Να πω εντάρχει ότι η Πάολα ήταν μαζί με τον Γρηγόρη τον Βαγιανάτο και λίγους ακόμα από αυτές τις εμβληματικές μορφές των 90's, σε μια εποχή που δεν υπήρχε κινητό και ευρία ενημέρωση για θέματα. Κάποιο παιδί που ήθελε να ζητήσει την ταυτότητά του, είχε ανησυχίες, μπορούσε μόνο κάπως να ενημερωθεί, επειδή αυτοί είχαν το θάρρος να βγαίνουν στην τηλεόραση. Οπότε είτε αυτήν είτε την Τζένι Χιλουδάκη είτε τον Γρηγόρη τους θαύμαζα από έφηβος όταν τους έβλεπα. Οπότε κάποια στιγμή όταν είναι πλάκιν στα ακτιβιστικά, είχα διαβάσει και το κράξιμο, είχα προμηθευτεί τα περιοδικά, τους γνωριστήκαμε. Εγώ είχα πολύ μεγάλη αγωνία όταν θα γνωριζόμασταν αρχές του 2000. Και ήταν πάρα πολύ απλή, πήγαμε στο σπίτι της, μας έβαλε να καθίσουμε. Πάντα ήταν έτσι πάρα πολύ φιλόξενη και κάποια στιγμή ξεκινήσαμε να, λόγω απόστασης δεν βρισκόμασταν συχνά επειδή ήταν Αθήνα, όταν πήγαινα βέβαια ή όταν ερχόταν συναντιόμασταν, αρχίσαμε να μιλάμε όπως συχνά, να επικοινωνούμε με μηνύματα και πάντα ζητούσε τη γνώμη μου για τις ταινίες της, σε ποιο φεστιβάλ να τις στείλει. Είχε κάνει τις πρώτες ταινίες με το Vice τότε και έκαμε κάποια ντοκιμαντέρ στο YouTube. Τα Καλιαρτά ήταν η πρώτη έτσι μεγάλη παραγωγή η οποία ταξίδευσε και σε διάφορα φεστιβάλ.
0: 2015 και πια.
1: Ακριβώς. Και εδώ στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ήρθε. Αυτό που έκανε η Πάολα είναι ότι ολοκλήρωσε τις συνεντεύξεις με την Αθήνα και νομίζω ότι θεώρησε ότι είχε ένα κενό εδώ, ότι δεν είχε φωνές αντιπροσωπευτικές παρά μόνο της πρωτεύουσας. Οπότε με πήρε και μου είπε ότι θα έρθω για γυρίσματα 2 μέρες στην Θεσσαλονίκη. Εγώ τη συνέστησα να πάρει τη συνέντευξη της Νανάς, που ήταν και η τελευταία της Νανάς, έφυγε η Νανά από τη ζωή. Την έστειλα, ξέρωσα το τηλέφωνο για να πάει στον Κοροβίνη, δηλαδή παίζει και ο Κοροβίνης στην ταινία, ο Γιάννης ο Παλαμιώτης, που είναι συγγραφής αντιπροσωπευτική για τις πόλεις. Μου λέει ότι θέλω ως νέα γενιά να μιλήσετε εσύ. Μίλησα στον ντοκιμαντέρ και εκεί ήταν που της είπα είσαι ευχαριστημένη. Μου λέει ναι, σκεφτόμαστε και της λέω εσύ θα μπορούσες και από τον Χριστιανόπουλο. Όχι, μου λέει, αποκλείεται, δεν θα δεχτεί, άρχισε να αρρωσταίνει ο Ντίνος εκείνη την περίοδο και λέω περίμενε, θα τον πάρω εγώ ένα τηλέφωνο και τον πήρα και είπα στα καλά και λέει πού είστε τώρα, αν έρθετε τώρα ελάτε. Και τρέξαμε, πήγαμε, ήταν η τελευταία φορά που τον είδαμε και εκεί ήταν και που η Πάολα έκανε την τελευταία συνέντευξη στον Ντίνο Χριστιανόπουλο, γιατί μετά πραγματικά κατέπεσε και ο ίδιος. Και αυτό το ντοκιμαντέρ είναι πραγματικά ένα ντοκουμέντο. Αργότερα έκανε τις Πικροδάφνες, όπου...
0: Αυτό είναι το τελευταίο της φίλη. Ναι, μεσολάβησαν και άλλα πριν, το 2016... που κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ για τον Χριστιανόπουλο, είχε κάνει και το παράξενο «Πού βρίσκει το κουράγιο να ανθίσει».
1: Ναι, ναι,
0: το 2017 είχε έρθει στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ με το Welcome και το 2021 μας έδωσε τις Πικροδάφνες που ήταν η τελευταία της ταινία με την
1: είναι
0: ίδια
1: υπέροχη,
0: την Πέττη Βακαλίδου και την Εύα Κουμαριανού.
1: Ήταν υπέροχη και ήταν έτσι λίγο και συμβολή του Αντώνη Ποσκοίτη εκεί, γιατί είναι φίλος και με τις τρεις, όλοι μας είμαστε δηλαδή. Είναι και οι τρεις πολύ εμβληματικές και νομίζω ότι είναι σπουδαία και αυτή η παρακαταθήκη της. Και στο ενδιάμεσο αυτό την παρότρινα πολύ να ασχοληθεί με το αρχείο της. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Δηλαδή καλό θα ήταν να έγραφε το βιβλίο, γιατί ήταν ένας όγκος πληροφοριών. Όποτε καθώς με την Παύλα κάτι μάθετε. Αυτό όμως που έκανε είναι ότι κατάφερε να ψηφιοποιήσει και κάπως να ψηφιοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του φωτογραφικού αρχείου που ήταν και είναι από τα αγαπημένα μου και της έλεγα πάντα ότι πρέπει να το κάνει κάτι. Και ευτυχώς με αυτό είχε πει στην τύχη να ταξιδέψει στο Λονδίνο και στο Βερολίνο που είχε κάνει αυτές τις εκθέσεις με τα αγόρια, κάποια από τα οποία είχαν σε μια ομαδική έκθεση είχαν φιλοξενηθεί στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στο Λιμάνι. Σπουδαία η Πάολα, πολύ εμβληματική για την εποχή της, γιατί δεν μας ούσε καθόλου τα λόγια της, ήταν πολύ διεκδικητική.
0: Είχα διαλέξει να την αποχαιρετήσουμε με την κατάνυξη του Χριστιανόπουλου σε μελοποίηση του Χατζηδάκη. Μόνο πιάνω και η φωνή του Καρακώτα. Αλλά εσύ ζήτησες να ακούσουμε Τζίμι Πανούση και να την αποχαιρετήσουμε με Πανούση. Γιατί?
1: Εγώ πρότεινα ένα τραγούδι για το χειμώνα του Πανούση, διότι σε μία που μιλάει για το φάσμα κάπως των φίλων, για τις τρανς και για τις ερωτικές επιλογές, διότι σε ένα ελευθεριακό, ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ πάνω σε ζητήματα της τρανς ταυτότητας είχε διαφωνήσει με τον Πανούση και νομίζω εκεί πολύ επιθετικά και επιδεικτικά του είπε η Πάολα ότι εσύ σε μερικά είσαι πολύ άδικος, ας πούμε, και καυστικός. Και ο ίδιος έχει πει σε συνεντεύξεις του ότι γύρισε πολύ προβληματισμένος στο σπίτι του και κάπως έτσι στεναχωρημένος και αμέσως έγραψε αυτό το τραγούδι το οποίο η αφορμή ήταν η Πάολα.
0: Με αυτό την αποχαιρετούμε. Γιώργο Τσιτηρίδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για αυτά που μοιράστηκες μαζί μας, για τη σχέση σου με την Παόλα Ρεβενιώτη.
1: Να είστε καλά, θα τη θυμόμαστε.

Λοιπόν, βλέπω ότι έχει περάσει η ώρα. Σήμερα η εκπομπή άλλαξε μορφή. Πρόκειται να φιλοξενήσουμε τον Χρήστο Θεοδωρίδη να μας μιλήσει για τους Πέρσες του Εσχύλου που έκαναν πρεμιέρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Επίδαυρο και σήμερα και αύριο παρουσιάζονται στο Θέατρο Δάσος. Η συνέντευξη αυτή θα γίνει αύριο. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης θα είναι αύριο εδώ στον 9.58. Αλλά την παράσταση μπορούμε να τη δούμε από σήμερα. Θυμίζω ότι πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου Άτωσα, ο Δημήτρης Καταληφός Δαρίος, ο Αναστάσης Αρωηλός Ξέρξης και ο Σταύρος Σβίγκος Αγγελιοφόρος, ένας χορός 18 ηθοποιών, 22 άνθρωποι επί σκηνής. Η χορογραφία και η κίνηση είναι της Ξένιας Θεμελή, τα κοστούμια της Τίνας Τζόκα, η μουσική του Τζεφ Βάγκερ. Και έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για σας για την αυριανή παράσταση. Στείλτε Viber, γράψτε δηλαδή στο κινητό σας 6930-07-8291. Αυτό είναι το νούμερο του 958. Όνομα επώνυμο, Πέρσες, αποστολή εκεί που είπαμε. Οι προσκλήσεις είναι διπλές και είναι για την αυριανή δεύτερη και τελευταία παράσταση στο Θέατρο Δάσους.

Χαμός, χαμός με τους Πέρσες, αλλά έχουμε μόνο τρεις προσκλήσεις για αύριο. Την περασμένη εβδομάδα δώσαμε και τρεις προσκλήσεις για τη σημερινή πρώτη παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Είναι η Αυγουστίνα Ηλιάδη, η Κλέρη Κόστογλου και ο Θωμάς Μπέις, που θα βρουν τα ονόματά τους σε λίστα στο ταμείο του Θεάτρου Δάσους αύριο. Οι προσκλήσεις είναι διπλές και έχουμε και τρεις διπλές για την νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, που κάνει πρεμιέρα αύριο στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και θα παρουσιάζεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 7. Το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας είναι ο τίτλος αυτής της παράστασης, που βασίζεται σε κείμενο του Μάρκ Τουέιν, που ο Μάρκ Τουέιν φτιάχνει έναν κόσμο που μόλις έχει δημιουργηθεί. Η Εύα είναι εκείνη που κοιτάζει τα πάντα με θαυμασμό, θέλει να ανακαλύψει, να κατανοήσει, να ονομάσει. Είναι περίεργη, εφευρετική και τολμηρή. Ο Αδάμ αντίθετα μοιάζει να αντιμετωπίζει τη δημιουργία με μια σχεδόν κωμική αδιαφορία, προτιμά την ησυχία του, δυσπιστεί απέναντι στις ατελείωτες ερωτήσεις της Εύας και συχνά δυνατή να καταλάβει τον ενθουσιασμό της. Από αυτή τη σύγκρουση δύο διαφορετικών τρόπων ύπαρξης γεννιέται το χιούμορ του έργου. Αυτό γράφει ο Εφηδρόσου, που ανέλαβε να το διασκευάσει και να το σκηνοθετήσει. Τα φώτα κάνει ο Τάσος Δαηλίδης, την οργάνωση παραγωγής η Εύα Κουμανδράκη, και παίζουν Μέρη Ανδρέου, Αλέξανδρος Ζαφυριάδης, Γιώργος Φυρίδης, Χρήστος Τσάβος, Γιάννης Τσάτσαρης. Δίνω το SMS για αυτές τις προσκλήσεις. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα επίθετο Αδάμ και Εύα, αποστολή στο 54-160. Μπαίνετε στην κλήρωση για τις τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρώτη παράσταση, την παράσταση πρεμιέρας, αύριο το βράδυ στο Φουαγέ.

Λοιπόν, τα προλάβαμε όλα τελικά και έφτασαν τα SMS για τις τρεις διπλές προσκλήσεις για το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Είναι η Θόμη Ζαρβαλή, είναι ο Φίλιππος Κοντζαμανίδης και ο Νίκος Λιανάς, που θα βρουν τα ονόματά τους αύριο στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για να δουν αυτό το κείμενο του Mark Twain σε διασκευή και σκηνοθεσία Έφης Δρόσου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Τέλος χρόνου ήταν η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο», ο Τάσος Τριανταφύλου που φρόντισε τον ήχο και τον λέω συνήθως Τάσο Τέλογλου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Πάμε να ακούσουμε ένα ξεχασμένο παλιό τραγούδι που δεν λέει την ιστορία του Αδάμ και της Εύας ακριβώς, λέει την ιστορία της Εύας και του Φιδιού.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 9 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σαζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταλυφό, Αναστάση Ροηλό και Σταύρος Βίγκο, πλαισιωμένους από ένα δυναμικό 18-μελή χορό, η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι. Προβάλλει την ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Η ιστορία ακολουθεί τον Σάσα, ένα 7χρονο ευαίσθητο αγόρι που κάνει μαθήματα βιολιού και ζει με τη μητέρα του σε μια εργατική πολυκατοικία. Υποφέροντας από εκφοβισμό των παιδιών της γειτονιάς, βρίσκει καταφύγιο και ουσιαστική προστασία σε ένα νεαρό, καλόκαρδο, χειριστή οδοστρωτήρα, με τον οποίο αναπτύσσει μια τρυφερή φιλία. Το Miri Jam Trio Vienna έρχεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 για μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γαλλικό ρομαντισμό. Στη βραδιά θα ακουστεί επίσης το εμβληματικό History of Tango του Άστρο Πιατσόλα σε μια μουσική συνάντηση που ενώνει την ρομαντική ευαισθησία με το ρυθμό και την ένταση του τάγκο. Οι μουσικές πέμπτες στην Plaza Rejus συνεχίζονται με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορντεόν και τρεις φωνές. Μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop, rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα, βασισμένα σε τρίφωνα γυναικεία φωνητικά και πλήκτρα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών με τους Ευρυδίκη, βασισμένα σε τρίφωνα γυναικεία φωνητικά και πλήκτρα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών με τους Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη.

0: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 9.58, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
1: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε το Transglobal World Music Chart του Ιουλίου. Ένα δίκτυο μουσικοκριτικών εργάζεται σε τακτική βάση για να διαδώσει την παγκόσμια μουσική σε κάθε είδους μέσο και κάθε μήνα επιλέγονται οι 40 καλύτερες νέες κυκλοφορίες των World ήχων. Εμείς φιλοξενούμε την πρώτη δεκάδα. Στη θέση νούμερο 10 από την 15η συναντάμε τους Klezmatics με τον δίσκο We Were Made For This Time στην Asphalt Tango. Το άλμπουμ γιορτάζει τα 40 χρόνια του μοναδικού βραβευμένου με Grammy σχήματος Klezmer που απαντά σε έναν κατακαιρματισμένο κόσμο μουσική διαμαρτυρίας, πίστης, χαράς και ριζοσπαστικής αλληλεγγύης. Ριζωμένος στην εμπειρία των μεταναστών και στην κοινή μνήμη, ο δίσκος συνομιλεί με τους πολιτισμούς και τις γενναίες, επιμένοντας στην αξιοπρέπεια, τη σύνδεση και τη συλλογική ανθεκτικότητα. Για σχεδόν 4 δεκαετίες, οι Klezmatics έχουν επαναπροσδιορίσει τη μουσική Klezmer και Yiddish, συνδυάζοντας τη βαθιά παράδοση με την punk ενέργεια, τον αυτοσχεδιασμό της jazz, gospel και παγκόσμιους ρυθμούς. Ξεκινώντας από το East Village στη Νέα Υόρκη το 1986, παραμένουν μοναδικοί και καινοτόμοι, αξιοποιώντας με συνέπεια τη μουσική ως όχημα για κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτισμική μνήμη και ατρόμητη συνεργασία. Στον πυρήνα του το We Were Made For This Time επιβεβαιώνει αυτό που πιστεύουν οι Klezmatics εδώ και 40 χρόνια, ότι η χαρά, η αντίσταση και η κοινότητα είναι αχώριστες και ότι η μουσική παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε για να επιβιώσουμε, να φανταστούμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον. Το μόνιμο τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια γράφτηκε από την Angela Gabriel της Poor People's Campaign, εμπνευσμένο από το Letter to a Young Activist During Troubled Times της Clarissa Pinkola Estes, και το διαχρονικό μήνυμά του είναι: μην χάνετε την καρδιά σας, είμαστε φτιαγμένοι για αυτές τις εποχές. Το άλμπουμ, να πούμε, πως κεντρώνει μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών, την τραγουδίστρια από την Αργεντινή Σοφία Ρέι, την Janis Seeger, το Manhattan Transfer, το γυναικείο κουαρτέτο drums της Κολομβίας La Manga, τον star της gospel Joshua Nelson, την πρωτοποριακή Lavender Light Gospel Choir, η οποία γιορτάζει επίσης τη 40η της επέτειο, το βιρτουόζο της κιθάρας των Τατάρων της Κρυμαίας Enver Ismailov και τα είδωλα της free jazz William Parker και James Brandon Lewis.

Νέα είσοδο στο νούμερο 9 του Transglobal World Music Chart πραγματοποιεί η συνεργασία των Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Ruido Tovar, μια διασυνοριακή συνεργασία που επαναπροσδιορίζει τις τροπικές παραδόσεις που συνδέουν το Μεξικό με την Κολομβία, αντλώντας έμπνευση από είδωλα όπως είναι ο Ruido Tovar και η ψηφιδελική μεξικανική εποχή της Κούμπια. Το μουσικό αυτό εγχείρημα συνδυάζει dancehall, son, cha-cha και πειραματικά ηλεκτρονικά στοιχεία σε μια ζωντανή νέα γλώσσα. Η ηλεκτρονική τροπικάλια του Καμίλο Λάρα, ψυχή των Mexican Institute of Sound, που εναλλάσσει τα μουσικά είδη, συναντά την πρωτοποριακή κεντρικότητα του Meridian Brothers, με αποτέλεσμα έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα ευλαβικός και παιχνιδιάρικα παραμορφωμένος. Αποτείνουν φόρο τιμή σε δεκαετίες μουσικής ανταλλαγής, ενώ παράλληλα οθούν την τροπική μουσική σε απροσδόκητα όρια. Ακούμε το κομμάτι «Perdí mis ojos».

Στο νούμερο 8, από τη θέση νούμερο 3 στο Trans Global World Music Chart, συναντάμε τους Tina Riwen με το Hogar. Εξελίσσονται για μια φορά στο ολοκένουργο άλμπουμ του Tina Riwen, συνεργαζόμενοι με μια νεότερη γενιά μουσικών του Areg, για να δημιουργήσουν ένα ζωντανό άλμπουμ με μελωδίες που έχουν τις ρίζες τους στην ομαδική τους κοινότητα που ζει στα έρημα σύνορα μεταξύ Μάλι και Αλγερίας. Στο άλμπουμ συνεργάζονται με τους Jose González και Σουλάφ Ελιάς. Οι Tina Riwen έχουν κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση τις τελευταίες 2 δεκαετίες για το ζωντανό μείγμα της πολιτικής γλώσσας των Ταμασέκ, συγκοπτόμενων ρυθμών και μελωδίας, τα ηλεκτρογισμένα blues σε ρήμου. Στο Hogar, το συγκρότημα κοιτάζει πιο κοντά στην πατρίδα του, διεκδικεί την ιδιότητα του παλαιότερου γκρουπ της μουσικής παράδοσης των Tuareg και πλέον επιστρέφουν στα πρώτα χρόνια της σύνθεσης τραγουδιών με ακουστικές κιθάρες, με το τραγούδι «Γύρω από τη φωτιά στην έρημο», ενώ παράλληλα μεταβιβάζουν τη σκυτάλη σε μια νεότερη γενιά μουσικών που μπορούν να συνεχίσουν να κρατούν ζωντανή τη φλόγια της εξέγερσης και της αναπακοής. Θα ακούσουμε από το Hogar τη σύνθεση «Τα Αντούνια».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Στον 958 της R3 έχει ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Φιλοξενούμε το Transglobal World Music Chart του Ιουλίου 2026, την πρώτη δεκάδα όσον αφορά τα καλύτερα άλμπουμ των μουσικών του κόσμου, έτσι όπως καθορίζονται και επιλέγονται από ένα δίκτυο μουσικοκριτικών, οι οποίοι εργάζονται σε τακτική βάση για να διαδώσουν την παγκόσμια μουσική σε κάθε είδους μέσο. Σταθερή στην 7η θέση του chart είναι η σύμπραξη της Natasha Atlas και του Sami Bissai στο άλμπουμ Parallel Universe Volume 1. Η διάσημη Αιγυπτιο-Βελγίδα τραγουδίστρια, γνωστή για τη συγχώνευσή της αράβικης και δυτικής μουσικής, εκπρόσωπος του Σαμπί Μοντέρν, όπως χαρακτηρίζει η ίδια την μουσική της, συναντά ξανά τον Αιγύπτιο βιολονίστα και καλλιτεχνικό διευθυντή της μετά από συνεργασίες για χοροθεατρικές παραστάσεις και οπτικοακουστικά θεάματα. Το Parallel Universe Volume 1 είναι μια τολμηρή αναδιατύπωση του μουσικού σταυροδρόμιου μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ενώ ορισμένες υφές προκαλούν μια ρετροφουτουριστική αισθητική, όσο και είναι αυτό αντιφατικό. Η ψυχή του άλμπουμ είναι βαθιά ριζωμένη στο παρόν, ένα τολμηρό και σύγχρονο όρομα της αραβικής pop, φιλτραρισμένο μέσα από πειραματικό σχεδιασμό ήχου. Όλα αυτά για να ακούσουμε συνέχεια το ZAR 12.

Η γαλλοαργεντινή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Σουάτ Μασί, σταθερή εδώ και μήνες στη δεκάδα του Transglobal World Music Chart, πέφτει από τη δεύτερη στην έκτη θέση. Το νέο της άλμπουμ Zagat ηχογραφήθηκε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο με παραγωγό τον κιθαρίστα Justin Adams, με τον οποίο Σουάτ συνεργάστηκε στο δίσκο της Sequana. Ο Κονγκολέζος ράπερ Ιουσούφα και ο Γάλλος ράπερ από τη Ρουάντα Γκάιλ Φάι κάνουν guest εμφανίσεις μαζί με μια εξαιρετική μπάντα, η οποία περιλαμβάνει τον Τζον Μπάγκοτον στα πλήκτρα και τον Billy Fuller στο μπάσο. Από την ηλεκτρική ροκ του Anna in Sun μέχρι το μαγευτικό αφρομπίτ του Samt ή από τη folk της Σαχάρας του EDC De La Ba, που θα ακούσουμε στη συνέχεια με τον Γκάιλ Φάι, μέχρι το μαγευτικό αφρομπίτ και πάρα πολλά άλλα κομμάτια που παίζουν με διάφορα είδη. Κάθε κομμάτι του δίσκου αποκαλύπτει νέες φωνητικές αποχρώσεις της Σουάντ. Συνδεδεμένη από παλιά με την ευγένεια και τη μελαγχολία, εμβαθύνει στη δική της ποικιλόμορφη ιστορία για να δημιουργήσει ένα από τα πιο αυθεντικά άλμπουμ της μέχρι σήμερα. Και να πούμε πως εξερευνά μια γκάμα έντονων συναισθημάτων, πόνο, θυμό και ξέγεση, αλλά και ελπίδα και θάρρος. Και όπως είπαμε, θα ακούσουμε τη σύνθεση DC De La Ba μαζί με τον Γκάιλ Φάι.

Μια θέση ανεβαίνει το Ράντζα, το συνεργατικό πόνημα του Ισραηλινού Σίμπεν Τζουρ με την πολυμελή μπάντα The Rajasthan Express και τον κιθαρίστα των Radiohead Johnny Greenwood. Και όλα αυτά βέβαια αφορούν το Transglobal World Music Chart του Ιουλίου. Να πούμε πως όλοι αυτοί συνεργάστηκαν 10 χρόνια πριν στο άλμπουμ Junoon στο Ραζαστάν της Ινδίας και ξεκίνησαν να γράφουν το Ράντζα ενώ υποστήριζαν τους Radiohead στην περιοδία για το Moon Shaped Pool του 2016, αλλά η δουλειά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας, αλλά δεν ήταν το μοναδικό εμπόδιο. Ένας από τους τραγουδιστές Καουάλι, ο Σάκη Σαχίπ, πέθανε ξαφνικά μετά από μια πρόβα στην Ινδία, κάτι που ο Greenwood χαρακτήρισε καταστροφικό. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο στούντιο του Greenwood στο Oxfordshire με τον παραγωγό Sam Pets Davis και στο δίσκο συμμετείχαν 21 μουσικοί των Rajasthan Express με τα εντυπωσιακά χάλκινα πνευστά τους. Επίσης και ο Tom Skinner, drummer που συμμετείχε στο παράπλευρο project των Radiohead Smile, The Smile. Το άλμπουμ Ράντζα σημαίνει ανιδιοτελής αφοσιωμένη αγάπη, έχει ως στόχο να γιορτάσει την τέχνη της μουσικής σε μεγάλη κλίμακα και θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου στον 958 της R3. Είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Φιλοξενούμε το Trans Global World Music Chart του Ιουλίου. Αμετακίνητες στην τέταρτη θέση είναι η Lila Fraise και Caroline Dufault με το μουσικό του εγχείρημα Κοκάνια και τον δίσκο Flam Folklore. Αντλώντας από θράψματα παραδοσιακής οξυτανικής μουσικής, το δίδυμο συνθέτη αναδιαμορφώνει και επανερμηνεύει αρχαίες μελωδίες με πρωτότυπα κείμενα σε μια σύγχρονη γλώσσα που αντιχεί τόσο ανατρεπτικές οξυτανικές μνήμες όσο και σημερινούς αγώνες. Είναι ένας τόπος όπου οι αφηγήσεις, οι ταυτότητες και οι φαντασίες, όλα αυτά αφορούν τη λαογραφία, βρίσκονται σε συνεχή επαναδιαπραγμάτευση. Κινούμενο από την υπνοτική πολυφωνία και το βαθύ παλμό των εγχόρδων, ο δίσκος Flam Folklore αγκαλιάζει μια μινιμαλιστική, φυσική και γιωμένη αισθητική. Οι Κοκάνια συμπράττουν με τον Καταλανό παραγωγό Ραούλ Ρεφρέ, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στον προηγούμενο δίσκο τους, Πουπούτ, τον Ιταλό μουσικό και παραγωγό Walter Lauretti, γνωστό για τη δουλειά του με τον David Ambrogio, και τον κιθαρίστα Πολίν Κουχτιάλ. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Αλα Μιστάτς.
2: L'amour n'est pas jaloux, redoune tout ce qui trabe. Espélie las flous, cercet, cercet, une camarade.

0: stats.
1: Και φτάνουμε στη θέση νούμερο 3 του Global World Music Chart με τους Tammy Crest, οι οποίοι ανεβαίνουν 6 ολόκληρες θέσεις με το νέο τους δίσκο Asikel στην Glitterbeat Records. Tammy Crest σημαίνει σύνδεση και Asikel ταξίδι στα Tamasek. Το group ιδρύθηκε το 2006 από τους Ousmane Agmossa και Sheikh Aktilia και οι δύο με καταγωγή από το Tinzawaten κοντά στα σύνορα Μάλι Αλγερίας. Το σχήμα είναι επηρεασμένο από τον ήχο των βετεράνων την Αρίγουαν και έχει γίνει μία από τις πιο ζωτικές φωνές του λαού Κέλτα Μασέκ, ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη δεινή του θέση, ενώ παράλληλα διοχετεύει εμπειρίες εξορίας, απώλειας και αντίστασης. Να πούμε πως η τρέχουσα κατάσταση στο Μάλι είναι τρομερή, μια χούντα σε ισχύ του 2021, η πολιτική αντιπολίτευση απαγορεύεται και τα μέσα ενημέρωσης καταστέλλονται, η αποχώρηση μιας ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ το 2023, η παρουσία του ελεγχόμενου από το Κρεμλίνο Africa Corps και η καθημερινή βία που δέχεται ένας εξαντλημένος πληθυσμός από τζιχαντιστές, δυνάμεις του Μάλι και Ρώσους παραστατευτικούς. Θεματικά, τα Asikel συνεχίζει την εξερεύνηση της εξορίας, του εκτοπισμού και του Ασούφ. Ασούφ είναι μια μετάφραστη λέξη Tamasek, περιλαμβάνει νοσταλγία, τη λαχτάρα και την προσμονή. Το θέμα τραγουδιών δεν έχει αλλάξει πολύ, επειδή η κατάσταση, όπως είπαμε, στο εσωτερικό όχι δεν έχει βελτιωθεί, χειροτερέψει, λέει ο Ousmane. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι τα 8 κομμάτια του δίσκου είναι γεμάτα ανυπακοή, αν και υπάρχουν και μερικές ήσυχες και πιο στοχαστικές στιγμές που χαρακτήριζαν πάντα το συγκρότημα. Η ενορχήστρωση συνδυάζει ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες, μπάσο, κρουστά, καλαμπάσο και ένα πλήρες set drums, και εμείς ακούσουμε το Eilal, μια συνεργασία στα φωνητικά με τον ιδρυτή των Dinarigwen, Ibrahim Ag Al-Habib.

0: Lehrer Chili, Lehrer und Chili.
1: Immer ein Schwachmut in Fett.

Ο αγαπημένος βραζιλιάνος μουσικός Σέο Ζόρζι δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή του Trans Global World Music Chart, αλλά στη δεύτερη θέση. Το The Other Side είναι ένα από τα πιο όμορφα άλμπουμ που ακούσαμε τους τελευταίους μήνες. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026, είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά μακρόχρονης δημιουργικής διαδικασίας. Η ηχογράφησή του ξεκίνησε το 2009, ολοκληρώθηκε έπειτα από πολυετή επεξεργασία και συνεχείς καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Ο Σέο Ζόρζι είναι γνωστός για την ικανότητά του να παντρεύει τη σάμπα, την μουσική που πουλάει μπραζιλέιρα, τη σόλ και τη φανκ με κινηματογραφική αισθητική. Άλλωστε ποιος δεν θυμάται τις διασκευές του σε επιτυχίες του David Bowie που έντυσαν εικόνες από την ταινία του Wes Anderson The Life Aquatic with Steve Zissou. Ο Σέο Ζόρζι όμως αυτή τη δουλειά του επιλέγει μια πιο εσωστρεφή και όρημη προσέγγιση, απομακρύνεται από τον εξωστρεφή και γιορτινό χαρακτήρα προηγούμενων άλμπουμ του και στρέφεται σε ένα πιο ατμοσφαιρικό ήχο επηρεασμένο από την bossa nova, την jazz και τις συμφωνικές ενορχιστρώσεις. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει ο ίδιος ο Ζόρζι και ο ιστορικός συνεργάτης του Μάριο Καλντάτου Jr., γνωστός από τη συνεργασία του με τους Beastie Boys, ενώ παράλληλα οι ορχιστρικές ενορχιστρώσεις ανήκουν στον Miguel Atwood Ferguson, ο οποίος χαρίζει στο άλμπουμ μια κινηματογραφική και πολυεπίπεδη αισθητική με έντονη παρουσία χόρδων και πνευστών μουσικών οργάνων. Ο Ζόρζι συναντά τη Μαρίζα Μόντσι, τη Μαρία Ρίτα, Ζαπ Μάμα και Μπεκ σε τραγούδια των Μίλτων Νασιμέν, του Άρτου Βεροκάη, Μόντσι και Νίκ Ντρέικ μεταξύ άλλων. Εμείς όμως επιλέγουμε το Luz Na Oscuridad, τον Σέο Ζόρζι και Σεζάρ Μέντες.

Από την 5η θέση στην κορυφή του Trans Global World Music Charts συναντάμε την υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια, στιχουργό και κιθαρίστρια από το Μάλι, Φατουμάτα Ντιαουάρα, η οποία επιστρέφει στη δισκογραφία με το Μάσα, το πιο προσωπικό της έργο μέχρι σήμερα, στο στρεφές και δυνατό, εξερευνά τη μητρότητα, την πίστη, τη μνήμη και την ανθεκτικότητα, μετατρέποντας την προσωπική σκέψη σε παγκόσμια αφήγηση. Είναι επίσης ένας συγκινητικός φόρος τιμής των εκλοιπών τα πατέρα της, του οποίου η αγάπη συνεχίζει να την καθοδηγεί και μετά το θάνατό του. Με το Μάσα, η Φατουμάτα Ντιαουάρα επεκτείνει το ηχητικό της σύμπαν, συνδυάζοντας η μουσική κληρονομιά από το Μάλι με Poppy Fest υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ειδόλου της Pop M, δημιουργώντας έναν ήχο που σέβεται την παράδοση και είναι ταυτόχρονα σύγχρονος. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη σύνθεση Τζένε. Να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις, γειτονιές του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.

Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή μόλις ξεκίνησε. Μέχρι το τέλος του κόσμου και σήμερα εδώ στον 958 της R3 είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Μας ακούτε και σήμερα από το ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Αλλά σήμερα θα έχω έναν καλεσμένο στην εκπομπή, τον κύριο Χρήστο Καριώτη, τον φετινό καλλιτεχνικό διευθυντή του Sunny Festival, που φέτος μας έχει εκπλήξει ευχάριστα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή η σωστή έκφραση, γιατί κάθε χρόνο λέμε ότι μας έχει εκπλήξει ευχάριστα το Sunny Festival. Κορυφαία ονόματα καλλιτεχνών. Έχει ήδη μπει στην τροχιά των συναυλιών. Θα πούμε όμως περισσότερα το δεύτερο ημίρο της εκπομπής, δηλαδή λίγο μετά τις 4:30, και φυσικά όπως κάθε απόγευμα, ιστορίες, μουσικές και ταξίδια.

Είστε στον 958-43, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και σήμερα στα δυσάρεστα που ακούσαμε, που διαβάσαμε, που ανακοινώθηκαν ήταν και ο χαμός, ο θάνατος της Bonnie Tyler, αυτής της καλλιτέχνηδας που σημάδεψε την διεθνή μουσική σκηνή από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 με αυτή την υπέροχη χαρακτηριστική βραχνή φωνή. Γεννημένη στις 8 Ιουνίου του 1951 στην Ουαλία, έγινε παγκόσμια γνωστή με επιτυχίες όπως το Total Eclipse of the Heart, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983 και παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Μεγάλες επιτυχίες επίσης είναι το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, το Lost in France, αλλά να πούμε ότι η καριέρα της εκτείνεται σε περισσότερες από 5 δεκαετίες με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στο Eurovision με το τραγούδι Believe Me, επιβεβαιώνοντας την διαχρονική της παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Η Bonnie Tyler θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της pop και rock μουσικής και έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα με τις δυνατές ερμηνείες της και τις διαχρονικές επιτυχίες της.

Βεβαίως να πούμε ότι σήμερα είχαμε και μια ακόμη δυσάρεστη είδηση, μία από τις σημαντικότερες μάλλον ακτιβίστριες του LGBTQ ακτιβισμού, μια θαραλέα προσωπικότητα, η Πάολα, που υπήρξε από τα βασικά πρόσωπα πίσω από το κράξιμο, το περιοδικό για την queer κουλτούρα, ενώ συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση των πρώτων gay pride στην Ελλάδα. Αυτή η υπέροχη γυναίκα σκηνοθέτητα, φωτογράφος και καλλιτέχνηδα, η Πάολα Ρεβενιώτη, δεν είναι πια στη ζωή. Να πούμε ότι στη διάρκεια των καλλιτεχνικών εξερευνήσεών της εξέδωσε ποιητικές συλλογές, έκανε εκθέσεις φωτογραφίας, σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα οδηπορικά της συνοικίες της Αθήνας. Να θυμηθούμε ότι στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επίσης είχαν προβληθεί οι ταινίες της Καλωσόρισμα, η ταινία Καλιαρντά και η ταινία Πικροδάφνες, και μάλιστα το τελευταίο απέσπασε και το Mermaid Award στην 23η διοργάνωση.

Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα πολύ ωραίο συναυλιακό καλοκαίρι το φετινό και στη Θεσσαλονίκη. Έχω την εντύπωση ότι φέτος είναι ακόμα καλύτερα από τα προηγούμενα καλοκαίρια που καθόμαστε και γιατούσαμε μόνο από μακριά με το κι άλλη τη συναυλία στην Αθήνα. Συμβαίνουν πράγματα. Μένω όμως σε αυτό που θα συμβεί από τις 11 Ιουλίου στο Sunny Festival, 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου στον υπέροχο λόφο της Sunny στην Χαλκιδική. Το φεστιβάλ θα ανοίξει το Σάββατο με τον Robert Plant, το θρυλικό τραγουδιστή των Led Zeppelin, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με τους Saving Grace και την Susie Dean παρουσιάζοντας το πρόγραμμα All That Glitters. Ένα υπέροχο πρόγραμμα φέτος. 18 Ιουλίου James Arthur, 25 Ιουλίου Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Σουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, 1 Αυγούστου The Water Boys, 8 Αυγούστου Soul to Soul featuring JZB and his band, και 15 Αυγούστου η επίσης υπέροχη αγαπημένη Βίκη Λέανδρος. Σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουμε μαζί μας τον φετινό καλλιτεχνικό διευθυντή του Sunny Festival, τον κύριο Χρήστο Καριώτη, να μας πει περισσότερα και φυσικά να τον ανακρίνουμε, να του κάνουμε και εμείς τις ερωτήσεις μας. Πάμε όμως να ακούσουμε έναν από τους καλλιτέχνες του φετινού υπέροχου προγράμματος του Sunny Festival. Όχι και ένα φυσικά, ο Robert Plant εννοείται.

0: Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Είστε στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Βάσο Βλοχοπούλου. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Χρήστο Καριώτη. Όμως να πω αρχικά, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε, ότι το Sunny Festival αποτελεί εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του ελληνικού καλοκαιριού, φιλοξενώντας σπουδαία ονόματα από τη διεθνή και ελληνική μουσική σκηνή. Και ότι φέτος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, καθώς την καλλιτεχνική του διεύθυνση αναλαμβάνει ο κύριος Χρήστος Καριώτης, ένας άνθρωπος με μακρή διαδρομή στην επικοινωνία και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να το φιλοξενούμε για να μιλήσουμε για τη νέα αυτή εποχή του Sunny Festival, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, τις επιλογές του φετινού προγράμματος, τις προκλήσεις, αλλά και το όραμά του για το μέλλον ενός φεστιβάλ που έχει καταφέρει να αποτελεί σημείο αναφοράς της χώρας μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή.
0: Τα είπα σωστά όμως? Θέλω να πω, θέλω να συμπληρώσετε κάτι?
1: Όχι, ολόσωστα. Ολόσωστα. Είναι λίγες μέρες πριν το ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης. Έχω την χαρά φέτος να έχω σχεδιάσει το πρόγραμμα αυτού του ιστορικού φεστιβάλ, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή φυσικά, γιατί πρόκειται για έναν μεγάλο πολιτιστικό θεσμό με τεράστια παράδοση 34 ετών και πολύ απλά ελπίζω να σταθώ αντάξιος αυτής της παράδοσης, αυτού του μεγάλου ισχυρού ονόματος και παρακαταθήκης που έχει χτίσει ήδη το Sunny Festival.
0: Όντως έχει δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή ταυτότητα όλα αυτά τα χρόνια. Τι θέλησατε να διατηρήσετε και τι να ανανεώσετε σε αυτό, αν μπορούμε να πούμε έτσι με δύο λόγια κάτι τέτοιο?
1: Αυτό που σίγουρα ήθελα να διατηρήσω είναι το επίπεδο της ποιότητας των καλλιτεχνών που φιλοξενεί όλα αυτά τα χρόνια το Sunny Festival. Γιατί σε αυτά τα 34 χρόνια έχει φιλοξενήσει σπουδαίους εκπροσώπους από όλα τα είδη της μουσικής, καλλιτέχνες με τεράστιες καριέρες, με πολλά βραβεία, με πάρα πολλές πωλήσεις, τέλος πάντων αναγνωρισμένους, καταξιωμένους καλλιτέχνες. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα ήθελα να κρατήσω και να ενισχύσω κιόλας. Ο δικός μου σκοπός ήταν να ανοίξω λίγο περισσότερο το ύφος των καλλιτεχνών και της μουσικής που προσφέρει, των προτάσεων που περιλαμβάνει το φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν ήθελα ουσιαστικά να έχω τουλάχιστον μία συναυλία για κάθε πιθανό ακροατή, να μπορεί τουλάχιστον για μία συναυλία κάθε καλοκαίρι οποιοδήποτε να την απολαύσει στο Λόφο και να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία και του τοπίου και της μοναδικής φυσικής ομορφιάς της Άνης και της Χαλκιδικής.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, αλλά νομίζω απαντήθηκε ήδη. Ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η βασική φιλοσοφία πίσω από το φετινό line-up και αν υπάρχει κάποιο κοινό νήμα που ενώνει όλες τις επιλογές.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι αυτό που είπα και μόλις, ότι δηλαδή ήθελα ο κάθε καλλιτέχνης που θα παίξει φέτος και που θα παίζει από εδώ και πέρα τα επόμενα χρόνια να είναι καταξιωμένος πλήρως στον χώρο του, στο είδος που εκπροσωπεί, είτε πρόκειται για την ελληνική μουσική, είτε πρόκειται για ηλεκτρική ροκ μουσική, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο είδος μουσικής. Ήθελα λοιπόν ο κάθε εκπρόσωπος που θα πατήσει το πόδι του στη σκηνή του Sunny να είναι πλήρως καταξιωμένος και πολύ αναγνωρισμένος.
0: Βέβαια το κοινό σήμερα σκεφτόμουν ότι έχει άπειρες επιλογές συναυλιών και φεστιβάλ, όμως το Sunny Festival ξεχωρίζει. Τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει?
1: Σίγουρα οι προτάσεις που κάνει. Πέρα από αυτό, οι συνθήκες στις οποίες γίνονται οι συναυλίες. Γιατί ο Λόφος της Άνης είναι ένα μαγικό φυσικό σημείο, με την θάλασσα τριγύρω, με το πευκοδάσος επίσης που περιβάλλει τον Λόφο, τον υπέροχο μεσαιωνικό πύργο που βρίσκεται εκεί. Είναι ένα μοναδικό φυσικό σημείο καταπληκτική ομορφιάς. Αυτό σίγουρα είναι επίσης ένα μεγάλο προσόν. Μετά είναι οι συνθήκες. Μπορεί να δει κάποιος πολύ μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σε πολύ κοντινή απόσταση. Ναι. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που έρχονται εδώ συνήθως παίζουν σε πολύ μεγάλα στάδια, σε αρήνες. Πράγμα που σημαίνει ότι αν τους δεις εκεί, τους βλέπεις από πάρα πολύ μακριά ή μέσα από οθόνες. Εδώ είναι πολύ μικρή η απόσταση.
0: Ναι, είναι πολύ κοντά.
1: Η κοινότητα είναι κάτι το συγκλονιστικό. Έτσι λοιπόν μπορεί να δεις από κοντά, ας πούμε, τον Robert Plant, λέω εγώ, το Σάββατο που ανοίγει το φετινό φεστιβάλ, και να απολαύσεις τη συνομιλία του σε συνθήκες έτσι ιδιωτικής εκδήλωσης, μπορώ να πω.
0: Έχει και μια, δεν ξέρω, μια φοβερή ενέργεια εκεί ο χώρος. Ακριβώς. Και το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει και από καλλιτέχνες να το λένε αυτό, το έχω ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα συνδυασμός.
1: Νομίζω ότι βιώνει οποιοδήποτε δει έστω και μια συνομιλία στο Λόφο. Είναι μια μαγική εμπειρία που ξεφεύγει απλά από την θέαση μιας συνομιλίας. Και νομίζω ότι σε γεμίζει και βιώνεις μια εμπειρία μοναδική που μένει αξέχαστη.
0: Έχω την εντύπωση ότι διάβασα σε πρόσφατες συνεντεύξεις για... Έχετε μιλήσει για τη σημασία της βιωσιμότητας και της εμπειρίας του επισκέπτη. Πώς μεταφράζεται αυτό
1: στην
0: πράξη?
1: Να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα. Το πρώτο βιώσιμο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα. Έχουμε πιστοποιηθεί επίσημα με ISO. Η αγάπη και ο σεβασμός προς το περιβάλλον θεωρούμε ότι είναι αυτονόητος σε ένα τέτοιο μοναδικής ομορφιάς σημείο. Αλλά γενικότερα και στο θέμα της φιλοξενίας, αλλά και στο θέμα της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού, θεωρούμε ότι είναι κάτι που πρέπει να πηγαίνει πάντα μαζί και θεσμένο χέρι-χέρι με τον πολιτισμό. Άρα είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για να το πούμε και λίγο πιο πρακτικά τι σημαίνει αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε για μία προσέγγιση στα πράγματα με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ακόμα πιο πρακτικά σημαίνει μετακινήσεις με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κατανάλωση ενέργειας από 100% φυσικές πηγές, απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης και πολλές ακόμα δράσεις, ανακύκλωση φυσικά, που συντείνουν, που βοηθούν στο να είμαστε το βιώσιμο φεστιβάλ που μόλις σας είπα.
0: Επίσης σκεφτόμουν ότι είναι κάτι που το έχει πετύχει αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Πώς ισορροπεί κανείς ανάμεσα στην μεγάλη διεθνή σκηνή και στην ανάγκη να αναδεικνύονται και Έλληνες δημιουργοί? Γιατί είναι μια δύσκολη...
1: Ναι, θέλουμε πάντα, ενώ είναι ένα διεθνές φεστιβάλ ουσιαστικά, θέλουμε πάντα να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας και Έλληνες δημιουργοί, Έλληνες καλλιτέχνες. Και όλα αυτά τα χρόνια, από το ξεκίνημα το 1992, έχουν περάσει πάντες πραγματικά. Πολύ ενδεικτικά θα αναφέρω Νίκο Παπάζογλου, Διονύση Σαββόπουλο, Σταύρο Ξανθάκο, Θάνο Μικρούτσικο. Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί, καλλιτέχνες έχουν περάσει τη σκηνή του φεστιβάλ και θέλουμε να προσφέρουμε και στους επισκέπτες, ακόμα και από το εξωτερικό, την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την καλύτερη πλευρά της ελληνικής μουσικής. Φυσικά και να απολαμβάνουν και οι Έλληνες επισκέπτες του σπουδαίες συναυλίες στον Λόφο της Άνης.
0: Και βέβαια θα ρωτήσω τώρα όχι τον καλλιτεχνικό διευθυντή αλλά τον ακροατή Χρήστο Καριώτη, αν υπάρχει κάποια συναυλία του φετινού προγράμματος που για διαφορετικούς λόγους περιμένει με ιδιαίτερη ανυπομονησία, γιατί εγώ όλο το πρόγραμμα θέλω να το παρακολουθήσω, αλλά περιμένω τους όλους τους όλους για τους δικούς μου λόγους. Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζει?
1: Λοιπόν, σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι μία από τις συναυλίες που θέλω πάρα πολύ να δω. Και κυνήγησα πάρα πολύ τους όλους τους όλους για προσωπικούς δικούς μου λόγους, γιατί όταν τους άκουγα ήμουν έφηβος 18 χρονών και τότε μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος τους όταν ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 90. Σε αρχές μάλλον της δεκαετίας του 90. Οπότε ναι, αυτή είναι μία από τις συναυλίες που θέλω πάρα πολύ να δω και φυσικά θέλω πάρα πολύ να δω και το Robert Plant που ξεκινάει το φεστιβάλ το Σάββατο, για επίσης λόγους ιστορικούς, γιατί εντάξει, μιλάμε για την φωνή των Led Zeppelin, ένα από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της ροκ μουσικής.
0: 18 Ιουλίου, James Arthur.
1: Ακριβώς, και εδώ είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα που έρχεται στη Σάνη και θα παίξει στο Λόφο, που στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, αν δείτε στις φωτογραφίες που ανεβάζει από την περιοδία του, μιλάμε, παίζει σε στάδια των 15-20.000. Και είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας που θα τον έχουμε εδώ, ένα τόσο πετυχημένο καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή της νεότερης γενιάς, να τον απολαύσει και το κοινό.
0: Επίσης 25 Ιουλίου βλέπω δύο καλλιτέχνες, δύο φωνές που και μόνο που διαβάζω τα ονόματά τους νιώθω την αίσθηση εκείνης της βραδιάς. Μιλάμε για τη Δήμητρα Τη Γαλάνη και την Ελένη Τσαλικοπούλου. 25 Ιουλίου. Σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία μουσική παράσταση που παρουσιάστηκε το χειμώνα στην Αθήνα. Mm-hmm. Και μου άρεσε τρομερά, θεωρώ ότι είναι από τις ωραιότερες παραστάσεις για το ελληνικό τραγούδι που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτές οι δύο φοβερές ερμηνεύτριες που τις αγαπάμε όλοι, mm-hmm. παρέα με την μοναδική εστωδία Ντίνα, mm-hmm. Νέας Ιωνίας Βόλου, αυτή την σπουδαία ορχήστρα, κάνουν μια αναδρομή ιστορική στο ελληνικό τραγούδι από τις επαρχές του, από το δημοτικό σχεδόν, μετά στο παραδοσιακό, στο νησιώτικο, στο σμυρνέικο, στο λαϊκό, στο ερβέτικο. Περνάνε όλες τις εποχές, όλες τις εκφράσεις του ελληνικού τραγουδιού με έναν μοναδικό τρόπο. Είναι ένα τρομερά απολαυστικό μουσικό πρόγραμμα αυτό. Mm-hmm. Χαίρομαι που θα το παρουσιάσουμε κατά αποκλειστικότητα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, πρώτα εδώ στο Σάνι.
0: Και μπαίνει ο Αύγουστος πολύ δυναμικά, μία Αυγούστου The Water Boys.
1: Ναι, μία ακόμα μπάντα που αγαπώ πολύ και ήθελα να καταφέρω να την παρουσιάσουμε και στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται λοιπόν 1η Αυγούστου, δεκαετία του 80 και αυτοί ξεκίνησαν. Είχαν μια τεράστια πορεία και ένα πολύ πολύ αφοσιωμένο κοινό στην Ελλάδα που τους αγαπάει πάρα πολύ.
0: Και συνεχίζει, ναι. Πολύ αφοσιωμένο κοινό Water Boys και 8 Αυγούστου η Soul to Soul.
1: Που μόλις είπαμε. Και
0: ναι, ναι, ναι. Και ο JSB. Και 15 Αυγούστου Βίκυ Λεάνδρος. Επίσης τεράστια καλλιτέχνη.
1: Η σπουδαία. Παγκόσμια Ελληνίδα με την καταπληκτική καριέρα σχεδόν 60 χρόνων, μην το ξεχνάμε mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, συνδέθηκε και με την Eurovision, αλλά τραγουδίσε πάνω από 7 γλώσσες όλα αυτά τα χρόνια. Την απολαύσαμε πρόσφατα και στον τηλεοπτικό ημιτελικό της Eurovision και νομίζω οι περισσότεροι είδαμε ότι παραμένει μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο ότι θα παίξει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ χαρούμενη και η ίδια γι' αυτό, γιατί ξέρετε, έχει να παίξει στη Θεσσαλονίκη από τη δεκαετία του 70. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία να την απολαύσει το κοινό και να ακούσει ξανά όλα αυτά τα τραγούδια που έχει απίσει. Και στα ελληνικά και στα γαλλικά και στα γερμανικά, στα αγγλικά. Είναι μια καταπληκτική βραδιά αυτή του 15 Αύγουστου.
0: Που θα είναι
1: με
0: και
1: η λήξη. Είναι η τελευταία συναυλία της.
0: Είναι η τελευταία συναυλία.
1: Σεζόν. Mm-hmm.
0: Ποιος είναι ο δικός σας στόχος όταν θα πέσει η αυλαία του φετινού φεστιβάλ. Πότε θα πείτε ότι αυτή η χρονιά πέτυχε.
1: Να ξεκουραστώ. λίγες μέρες λίγο να καταλάβω τι έχει γίνει. Και ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά. Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει, να ξέρετε, ήδη ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός για το 2027, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς συμπληρώνονται τα 35 χρόνια του φεστιβάλ. Οπότε θέλουμε να δώσουμε έναν πανηγυρικό χαρακτήρα και προσπαθούμε και φροντίζουμε να έχουμε ένα πολύ πολύ δυνατό πρόγραμμα για του χρόνου με ακόμα μεγαλύτερα ονόματα.
0: Κανονικά θα πρέπει να ανοίξετε μια πλατφόρμα και όλοι εμείς που θέλουμε να δούμε καλλιτέχνες που δεν έχουν έρθει ποτέ προς τα εδώ, να στέλνουμε request.
1: Μπορείτε να το κάνετε στα social μας και στο Facebook και στο Instagram.
0: Σωστά.
1: Να μας ακολουθήσετε και εσείς και το κοινό, και εκεί εννοείται μπορείτε να ενημερώνεστε κιόλας για το τι κάνουμε, αλλά και να μας στέλνετε προτάσεις. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, μιας και είναι και επαιτειακό θα είναι του χρόνου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και φυσικά σας περιμένουμε όλους και τους ακροατές να ζήσουν μία έστω βραδιά, το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, γιατί είναι μοναδικές οι συνθήκες της εμπειρίας του να ζήσει μία συναυλία στο Λόφο της Άνης. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι family με μία εμπειρία στο Ηρώδιο ή με κάποια άλλα σπουδαία και μοναδικά σημεία σε όλο τον κόσμο, που ναι, εκεί λες ότι δεν είναι μόνο καλλιτέχνης, είναι και το ίδιο το θέατρο, το σημείο της συναυλίας που προσθέτει στην μοναδική εμπειρία και την κάνει αξέχαστη.
0: Και την κάνει αξέχαστη και έχεις αυτή την εμπειρία και την κουβαλάς μετά για το υπόλοιπο καλοκαίρι, για την υπόλοιπη ζωή σου, έχεις να θυμάσαι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Αυτός είναι λοιπόν ο James Arthur. Ο James Arthur που θα εμφανιστεί στο Sunny Festival στις 18 Ιουλίου μετά την συναυλία του Robert Plant στις 11. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να ακούσουμε άλλη μια φορά λίγο ακόμα Soul to Soul.

Soul to Soul, λοιπόν. Είχαμε στην παρέα μας τον κύριο Χρήστο Καριώτη λίγο πριν. Μιλήσαμε για το Sunny Festival που ξεκινά το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου. Ακούσαμε μουσικές, ήμασταν παρέα από τις 4. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Έχω την εντύπωση ότι έχει διαγωνισμό Sunny Festival. Θα σας τα πει όμως σε λίγο αυτός. Επιστρέφω αύριο στις 4. Να πω επίσης ότι ανέβηκε στην πλατφόρμα της ertertech.gr στις εκπομπές μέχρι το τέλος του κόσμου αλλά και στην κατηγορία podcast η κουβέντα που κάναμε με τον αγαπημένο μας Μεσχέ Μινιμάλ. Οπότε μπορείτε να την αναζητήσετε και αν θέλετε να την ξανακούσετε ή αν δεν προλάβατε. Σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 5η 9 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι Πέρσες του Εσχύλου, το αρχαιότερο σαζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσους. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό και Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένους σε έναν δυναμικό 18-μελή χορό, η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι. Προβάλλει την ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Η ιστορία ακολουθεί τον Σάσα, ένα 7χρονο ευαίσθητο αγόρι που κάνει μαθήματα βιολιού και ζει με τη μητέρα του σε μια εργατική πολυκατοικία. Υποφέροντας από εκφοβισμό των παιδιών της γειτονιάς, βρίσκει καταφύγιο και ουσιαστική προστασία σε ένα νεαρό, καλόκαρδο, χειριστείο δοστρωτήρα, με τον οποίο αναπτύσσει μια τρυφερή φιλία. Το Miri Jam Trio Vienna έρχεται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 για μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γαλλικό ρομαντισμό. Στη βραδιά θα ακουστεί επίσης το εμβληματικό History of Tango του Άστρο Πιατσόλα σε μια μουσική συνάντηση που ενώνει την ρομαντική ευαισθησία με το ρυθμό και την ένταση του τάγκο. Οι μουσικές πέμπτες στην Plaza Retsous συνεχίζονται με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορντεόν και τρεις φωνές. Μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop, rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα, βασισμένα σε τρίφωνα γυναικεία φωνητικά και πλήκτρα. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία στη Μόνη Λαζαριστών με τους Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Και να λοιπόν που έφτασε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε και την Bonnie Tyler, έφυγε πριν λίγες ώρες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών στο σπίτι, μάλλον στην περιοχή στην οποία είχε διατηρούσε την κατοικία της, στο Φάρο της Πορτογαλίας. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μάθει ότι μπήκε ασφεσμένα στο νοσοκομείο για να κάνει μια εγχείρηση ρουτίνας. Βέβαια η αλήθεια είναι δεν κατάφερε ποτέ να την ξεπεράσει και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες. Το μάθαμε με την ανακοίνωση της οικογένειάς της. Μια τεράστια πραγματικά ερμηνεύτρια, μια τεράστια φωνή. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 75 ετών. Η Bonnie Tyler που πριν από λίγα καλοκαίρια, τρία αν δεν κάνω λάθος, είχε επισκεφτεί εδώ και την περιοχή μας σε μια συγκλονιστική ζωντανή εμφάνιση στο λόφο της Σάνης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και να που κάπως έτσι η πραγματικότητα μας προλαβαίνει. Δεν θα ξεκινούσαμε κανονικά με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή μας σήμερα. Τεράστια βέβαια επιτυχία της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart από την δεκαετία του 80. Ή από κανονικές συνθήκες η σημερινή εκπομπή θα ξεκινούσε κάπως έτσι.
1: Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe.

Λοιπόν, λίγο πριν τα μέσα του Ιουλίου του 1971, ο George Clinton μαζί με τους Funkadelic κυκλοφορούν έναν δίσκο, τον τρίτο δίσκο του σχήματος, που όχι απλά δεν ήταν ο πιο επιτυχημένος της καριέρας τους, δεν ήταν ούτε καν κοντά στη μεγαλύτερη τους επιτυχία, ωστόσο είναι ένας από τους δίσκους που πραγματικά άλλαξαν τη μουσική ιστορία και έχουν επηρεάσει σχεδόν οτιδήποτε ήρθε από εκεί και πέρα. Ένας δίσκος ο οποίος στην πραγματικότητα μόλις ακούσαμε ότι ξεκινάει με ένα δεκάλεπτο σόλο κιθάρας από τον Eddie Hazel με πολύ λίγα λόγια, μια μικρή αφήγηση στο ξεκίνημα, και η ιστορία λέει ότι υπό την επίρρεια ψυχοτρόπων ουσιών ο George Clinton πήρε τον Eddie Hazel από τον ώμο και του είπε: «Παίξε σαν να έμαθες μόλις ότι πέθανε η μάνα σου». Και έτσι, χωρίς πολλά, με ένα μόνο take, και περνώντας αυτό το take μετά πολλές φορές από μονάδα delay, βγήκε το Maggot Brain, το οποίο έδωσε και τον τίτλο του στον τρίτο αυτόν δίσκο των Funkadelic. Ένας δίσκος ο οποίος πραγματικά έχει επηρεάσει τεράστια ονόματα και πολλά είδη μουσικής, όπως για παράδειγμα την funk, γιατί είναι ένας καθαρά funk, μάλλον ψυχεδελικός funk δίσκος. Την πορεία της ψυχεδελικής μουσικής από τα τέλη της δεκαετίας του 60, στις αρχές της δεκαετίας του 70 και έπειτα πολλά ροκ σχήματα, σε πολύ μεγάλο βαθμό την hip-hop κουλτούρα της Αμερικής, αλλά και μουσικούς μέχρι και σήμερα, όπως ο Τζον Φρουσιάντε, όπως ο Red Hot Chili Peppers, όπως ο Φλί. Ο Φλί, ο οποίος ενέτη 2026 διασκευάζει το Maggot Brain στον πρώτο προσωπικό jazz δίσκο του. Όπως ο Childish Gambino, πραγματικά ένας τεράστιος δίσκος, του οποίου η συνέχεια δεν μοιάζει καθόλου με το πρώτο κομμάτι. Γιατί, θα σας πω σε λίγο, αφού ακούσουμε το Can You Get To That.

Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι το ακούμε και στο Hit It and Quit It και στο Can You Get To That, το οποίο ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ότι η funk τόσο heavy, τόσο βαριά δεν είχε ακουστεί μέχρι τότε και ποτέ ξανά δεν ακούστηκε με αυτόν τον τρόπο. Το μεταξύ, στο προηγούμενο τραγούδι, στο δεύτερο, στο Can You Get To That, μαζί με τους Funkadelic ακούσαμε και τους Hot Buttered Soul, που ήταν το σχήμα φωνητικών του Isaac Hayes. Για να καταλάβουμε λίγο πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πάμε λίγα χρόνια πίσω, γιατί ο George Clinton δεν ξεκίνησε με τους Funkadelic, ξεκίνησε να φτιάξει ένα φωνητικό soul σχήμα που ήταν οι Parliaments ή Parliament, όπως ονομάστηκαν μετά. Μετά έφτιαξε μία μπάντα που τους ονόμασε Funkadelic, που θα ήταν η μπάντα που θα συνόδευε τα φωνητικά των Parliament. Μετά έκανε δύο διαφορετικά σχήματα. Στην πορεία, μετά από λίγα χρόνια, δούμε ότι τα ενώνει και φτιάχνονται Parliament Pavla Funkadelic. Εντάξει, αρκετά μπερδεμένη η ιστορία. Αυτό που κρατάμε από το Mangot Brain είναι ότι είναι ο τελευταίος δίσκος με το original line-up, με τα original μέλη δηλαδή των Funkadelic. Δεν θα ξανασυνέβαινε κάτι τέτοιο, και στην πραγματικότητα μετά την κυκλοφορία του η μπάντα, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα διαλυόταν. Πριν όμως βέβαια προλάβουν να γίνουν πρωτοπόροι, όπως είπα και λίγο πιο πριν, σε πολλά μουσικά είδη, να επηρεάσουν πάρα πολλά μουσικά είδη αλλά και καλλιτέχνες μέχρι και σήμερα.

και ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα εδώ από τους Funkadelic και τον George Clinton, που πάντα ήταν πολιτική η μουσική του, αλλά πολλές φορές έτσι μια πολύ αφαιρετική, διαλογιστική, διαστρική, ίσως και εμπρεσιονιστική διάθεση, να το πούμε. Αρκετά σπάνια ήταν σαφές και ξεκάθαρο το μήνυμά του. Ωστόσο, όταν σου λέει εσύ και οι δικοί σου μαζί με μένα και τους δικούς μου, μπορείς να καταλάβεις τι θέλει να πει, ειδικά σε μια περίοδο που οι φυλετικές διακρίσεις στην Αμερική ήταν στο απογειό τους εκεί τέλη δεκαετίας του 60 με αρχές της δεκαετίας του 70. You and your folks, me and my folks, λοιπόν, από τους Funkadelic και το Maggot Brain. Πάμε να περάσουμε τώρα στο Super Stupid, το επόμενο κομμάτι του οποίου οι κριτικοί της εποχής το είχαν χαρακτηρίσει σαν τους Black Sabbath, αν θα ήθελαν να παίξουν funk.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Back in Our Minds, λοιπόν, από τους Funkadelic και το Maggot Brain, το οποίο όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει δεν είχε λάβει και τις καλύτερες κριτικές, ειδικά όταν ξεκινάς, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα, με ένα δεκάλεπτο σόλο κιθάρας, πολύ ψυχεδελικό, πολύ ατμοσφαιρικό. Στην πραγματικότητα δεν πιάνεις ακριβώς τα αυτιά του κριτικού που περιμένει να ακούσει funk από εσένα. Ωστόσο, πλέον η φήμη και η στροφημία του δίσκου έχει απλά αποκατασταθεί. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους γενικότερα όλων των εποχών, και είπαμε και νωρίτερα το πόσο κόσμο και πόσα μουσικά είδη και πώς άλλαξε την, ο κόσμο και η μουσικά είδη επηρέασε και πώς άλλαξε την πορεία της μουσικής αφότου κυκλοφόρησε. Είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 14 των R&B charts στην Αμερική εκείνη τη χρονική περίοδο. Υπενθυμίζω, ακόμα είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν ξεχωριστά charts για τους λευκούς και ξεχωριστά για τους μαύρους, από τη μία τα pop charts, από την άλλη τα R&B. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Funkadelic θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, και αφότου ξαναβρεθούν σαν μπάντα, καθώς όπως είπαμε το Maggot Brain είναι ο τελευταίος δίσκος της original σύνθεσης που μετά στην πραγματικότητα θα διαλυθεί. Πάμε να κλείσουμε την ακρόαση του δίσκου με το Wars of Armageddon, ένα ακόμα έτσι τρελαμένο ψυχεδελικό τζαμ γεμάτο εφέ.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Maggot Brain, τον Funkadelic, ο ιστορικός αυτός δίσκος από τα μέσα του 1971, τώρα δύο μήνες ακριβώς μετά από την κυκλοφορία του δίσκου. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1971 οι Funkadelic παίζουν ζωντανά στο Meadowbrook του Ρότσεστερ της πολιτείας του Μίσιγκαν και ηχογραφούν τον δίσκο αυτό, ο οποίος ωστόσο θα κυκλοφορήσει 25 χρόνια αργότερα το 1996, και εκεί θα πάμε για να κλείσουμε την εκπομπή μας, να ακούσουμε όσο προλαβαίνουμε από την εκεί 14-λεπτη εκτέλεσή τους, στο ομότιτλο βέβαια Maggot Brain. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, θα σου 30 φίλου σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή κατεστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
6: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Με ένα μήνυμα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Μήνυμα ονομάζεται το ολοκένουργιο τραγούδι που ακούσαμε μόλις σε μουσική του Γιώργου Κωστογιώργη με την Κατερίνα Σισίνη στο τραγούδι. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Και σήμερα, όπως είπαμε, ξεκινήσαμε με το μήνυμα, με το κομμάτι που ανοίγει τον ολοκένουργιο δίσκο του Γιώργου Κωστογιώργη. Τρίτος δίσκος είναι αυτός για τον τραγουδοποιό από την Θεσσαλονίκη. Τρίτο δείγμα της πολύ ωραίας δουλειάς που κάνει γενικά ο Γιώργος Κωστογιώργης. Και σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο το φως που μέσα μας κυλά, όπως ονομάζεται το άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες. Και θα το ακούσουμε παρέα με τον δημιουργό του σήμερα σε όλη την εκπομπή και θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα τραγούδια με τον Γιώργο Κωστογιώργη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δώρα, ξανά εδώ μαζί, χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε ξανά στο στούντιο και ειδικά την ίδια μέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ.
0: Αυτό είναι μια ιδέα που είχα, που μου αρέσει πάρα πολύ, που εντάξει λέμε τώρα για κυκλοφορίες, το ανεβαίνουν τα τραγούδια στις πλατφόρμες, στα Spotify, στο YouTube και όλα αυτά και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που σου αρέσουν κάποια παλιά πράγματα και
1: ναι,
0: τα κρατάς. Δηλαδή θα κυκλοφορήσει το δίσκος αυτός και σε βινήλιο
1: ναι,
0: και σε CD, δεν ξέρω.
1: Και ναι, σε και CD. Σε CD το δρομολογούμε.
0: Όλου σου του δίσκου του κυκλοφορεί και σε φυσική μορφή.
1: Έχει πολύ σημασία για μένα η φυσική μορφή.
0: Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Πριν ένα χρόνο είχε έρθει και λέγαμε για, για τον προηγούμενο σου δίσκο. Και μετά από μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, κυκλοφορεί το φως που μέσα μας κυλά. Και μου αρέσει πολύ η ιδέα το να μεταδίδονται ραδιοφωνικά τα τραγούδια ταυτόχρονα με
1: την Ήταν υπέροχο που συνέπεσε με την μέρα κυκλοφορίας εκπομπή.
0: Γιατί πριν λίγες ώρες ανέβηκαν τα τραγούδια, οπότε τα ακούμε όλοι μαζί περίπου για πρώτη φορά.
1: Ακριβώς.
0: Και μιλάμε τώρα για τον τρίτο σου δίσκο.
1: Τον τρίτο δίσκο, όπως είπες, το φως που μέσα μας κυλά, ο τίτλος είναι από το ποίημα γραμμένο σε ένα λεύκομα, που το έχουμε υλοποιήσει και πάρει στο άλμπουμ. Και αυτός είναι ένας στίχος του ποίηματος που πήρε και τον τίτλο του άλμπουμ. Όπως είπες, ξεκινήσαμε με το μήνυμα. Γενικά περιέχει ο δίσκος, όπως ξέρεις και άκουσες, 11 τραγούδια. Τα 9 είναι σε δικούς μου στίχους και μουσική. Τα 2 είναι μελοποιημένα ποίηματα. Το ένα είναι του Λαπαθιώτη, το αγαπημένο μου, και το άλλο είναι του Ασημάκη Πανσέλινου.
0: Αυτό που ακούσαμε.
1: Αυτό που ακούσαμε το πρώτο ήταν του Ασημάκη Πανσέλινου, σε δικούς του στίχους.
0: Ποιητής του Μεσοπολέμου και αυτό.
1: Αυτός κυρίως γνωστός για την πεζογραφία του, αλλά έχει βγάλει τρεις εξαιρετικές ποιητικές συλλογές που αξίζει κανείς να αναζητήσει. Το συγκεκριμένο ποίημα είναι από τη συλλογή Ταξίδια με πολλούς ανέμους. Πραγματικά είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, ενθουσιαστεί πάρα πολύ όταν διάβασα το ποίημα. Είχα καθίσει κατευθείαν στο πιάνο και το έγραψα.
0: Εσύ λοιπόν μελοποιείς κυρίως ποιητές. Αυτό έκανες στις προηγούμενες σου δουλειές. Ουσιαστικά ανοίγει με ένα μήνυμα που είναι ίσως μια σύνδεση με τον προηγούμενο και τον προπροηγούμενο δίσκο.
1: Ακριβώς.
0: Να μελοποιείς δηλαδή κάποιον ποιητή ή πεζογράφο του Μεσοπολέμου.
1: Ναι, κυρίως.
0: Αλλά το καινούργιο σε αυτό το δίσκο, έχεις πολλά καινούργια σε αυτό το δίσκο, ναι. Που θα τα πούμε σιγά σιγά, τους οποίους, όπως είπα και πριν, κυκλοφορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε μια πενταετία είναι ο τρίτος σου δίσκος.
1: Ακριβώς.
0: Το καινούργιο με αυτό το δίσκο είναι ότι γράφει στίχους.
1: Ναι. Στην αρχή νιώθα πάρα πολύ περίεργα. Όπως ξέρεις, είσαι στον χώρο τόσα χρόνια, είναι πολύ διαφορετικό το να διαλέγεις μια ασφαλίωδο που είναι κάποιοι καταξιωμένοι ποιητές. Εντάξει, βέβαια είναι κάποιοι ποιητές που εμένα με γοητεύουν πάρα πολύ και μου αρέσουν, αλλά είναι σίγουρα μια ασφαλή οδό στο να.
0: Είναι ασφαλής ο δρόμος αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Ανεξάρτητα αν
1: σίγουρα,
0: θα σου πετύχει. Όχι.
1: Σίγουρα είναι. Σίγουρα είναι όσον αφορά την στιχουργική, είναι πολύ πιο εύκολο. Αν και εγώ φυσικά δεν το έκανα για αυτόν τον λόγο, είναι απλά ποίηματα τα οποία με εξέφραζαν πάρα πολύ. Τώρα, εντάξει, στην αρχή, όταν ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα, ήμουν προβληματισμένος.
0: Πότε τους έγραψες
1: τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Α, είναι καινούργιοι στίχοι.

0: δεν είναι ότι υπήρχαν κάποτε.
1: Έχει γίνει καινούργιοι, εντάξει, είναι άλλη έκθεση, είναι εντελώς άλλο το όλο πλαίσιο. Εντάξει, ξεγυμνώνεσαι κάπως.
0: Κοίταξε να δεις. Το να είσαι τραγουδοποιός έχει τρία πράγματα. Γράφεις μουσική, γράφεις στίχους και τραγουδάς.
1: Ναι.
0: Τώρα εσύ ένα από αυτά τα τρία, τη μουσική την κρατάς σταθερή. Ναι. Ότι γράφεις μουσική ή παίζεις πιάνο. Τους στίχους και το τραγούδι είναι σαν να μπαίνεις αυτό και μετά να βγαίνεις.
1: Ναι, γιατί
0: στο τραγούδι τώρα δεν έχει τραγούδι.
1: Ναι. Τραγούδι Κατερίνα Σισίνη, αγαπημένη μου. Εντάξει, όταν έγραψα αυτά τα κομμάτια, η αλήθεια είναι ότι είχα τη φωνή της στο μυαλό μου. Και αυτό πραγματικά ήταν. Είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό να ξέρεις ότι αυτό που δημιουργείς προορίζεται για κάπου που θέλει να το.
0: Έχει συνεργαστεί με την Κατερίνα Σισίνη και στον προηγούμενο δίσκο. Στα χρόνια μου που τραγούδισε κάποια τραγούδια,
1: ναι,
0: όχι
1: ναι,
0: όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και στον προηγούμενο δίσκο είχε κάποια έτσι, στοιχεία swing, κάποια στοιχεία πιο ηλεκτρικά, με synthesizers και όλα αυτά.
1: Φύγαμε εντελώς από εκεί όμως το swingάκι. Mm. Εντάξει,
0: κρατήσαμε τη φωνή μας.
1: Ναι, κρατήσαμε τη φωνή. Η Κατερίνα, εντάξει, με τους Πικίς έχει μια καταπληκτική πορεία. Και όλη η μπάντα και τον Πάνο τον Βουλγαράκη και τον Γρηγόρη τον Οικονόμου που παίζουμε μαζί στο άλμπουμ που είναι η μπάντα μας και τον Κωστή Σταμούλη. Είπα τους πρώτους τρεις επειδή είναι στους Πικίζεις. Εντάξει, τώρα η Κατερίνα δοκιμάζει. Είναι σε άλλο δρόμο λίγο με αυτά τα τραγούδια.
0: Τις πάνε
1: πάρα πολύ.
0: Πάνε, ναι.
1: Και νομίζω φαίνεται και ότι πραγματικά αυτό που λέω ότι τα έγραψε για αυτή, νομίζω αντικατοπτρίζεται και στο αποτέλεσμα τελικά.
0: Άρα, οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ναι, 2 με 3 χρόνια.
0: Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια του δίσκου.
1: Υπέροχα. Ευκαιρία να τα ακούσω κι εγώ, έχω μέρες.

0: Όχι, μείνει λοιπόν. Ακούσαμε από την Κατερίνα Σεσίνη και είναι αυτό ένα από τα καινούργια τραγούδια σε μουσική και στίχους του Γιώργου Κωστογιώργη που βρίσκονται στον ολοκένουργιο δίσκο. Πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε το φως που μέσα μας κυλά. Και αν το συγκρίνουμε με τον προηγούμενο σου δίσκο που ήταν τα άνανθα χρόνια μου, που τα άνανθα χρόνια μου σαν τίτλος και μόνο έχει κάτι βαρύ, έτσι, σκοτεινό. Και έχουμε εδώ τώρα το φως που έχει βγει. Και αυτή η χαρά, τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι σε ξεσηκώνει λίγο,
1: ναι,
0: να χορέψεις, έτσι.
1: Θυμάμαι ότι ήμασταν στο σπίτι στη Γούναρη, στο πατρικό μου που ζω κιόλας, και κάναμε πρόβα για ένα live στη μικρή σκηνή και τους λέω, κάπως ηρωνικά έγραψα και ένα κομματάκι, τέλος πάντων, να στο παίξω έτσι για πλάκα, ήταν αυτό. Εγώ δεν είχα σκόπο να το βγάλω κάπου. Μόλις το ακούω, η Κατερίνα τρελαίνεται.
0: Αυτό λέει, δηλαδή είναι το πρώτο το οποίο άκουσα.
1: Το έχει μείνει. Ναι, ναι. Και λέει, Κατερίνα, τι λες? Και κατευθείαν το βάλαμε, ας πούμε. Άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Και
0: πότε γνωριστήκατε?
1: Μπήκε στο πρόγραμμα. Εντάξει, εγώ από. Ακούω πάρα πολλά χρόνια τους Πικίζεις. Από εκεί τους ξέρω. Κάποια στιγμή.
0: Θεσσαλονίκη, ό,τι και
1: μπάνε. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή, αν και αποφεύγω να το λέω, θα το πω. Ένα στενός συνεργάτης μου που τη χάνει να είναι και πατέρας μου, ο Αργύρης ο Μπακιρτζής, είχε προσκληθεί σε ένα στούντιο να τραγουδήσει με μια μπάντα. Μου λέει, παίζουν swing. Του λέω,
0: ποιο ήταν η ιστορία του Ζορμπά? Αυτό ήταν
1: το δάνειο.
0: Α, το δάνειο. Το δάνειο ήταν, μπράβο, ναι, ναι.
1: Του λέω, ποια μπάντα? Μου λέει, σπίκι. Δεν μιλάει και αγγλικά, τα λέει με μια δική του προφορά. Του λέω, δεν το πιστεύω. Και πήγα στο στούντιο και του γνώρισα.
0: Α, ναι. Άρα μέσω του πρεσβύτερου Πακετζή έγινε η γνωριμία. Και κόλλησες τώρα με τη φωνή της Κατερίνας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ την λάτρευα από την πρώτη στιγμή την Κατερίνα.
0: Και σταμάτησες να τραγουδάς εσύ, ναι. Όπως συνέβαινε στους προηγούμενους.
1: Τραγούδησα στον. Εντάξει, το πρώτο δίσκο λέω ένα τραγούδι, τα φιλιά στα χιόνια. Στο δεύτερο να λαμβάνω το ρόλο του τραγουδιστή. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, απολαμβάνω τόσο πολύ, τόσο περισσότερο να παίζω. Και να ακούω την Κατερίνα που.
0: Παίζεις πιάνο, να πούμε.
1: Ναι, παίζω πιάνο και συνθεσάιζερ.
0: Εδώ πέρα παίζεις συνθεσάιζερ και ο ήχος είναι. Παραπέμπει καθαρά σε άλλες δεκαετίες προηγούμενες.
1: Ναι, ναι, είναι. Εντάξει, είναι σε αναλογικά όργανα γράφτηκε. Γράφτηκε σε αναλογικά όργανα σε ένα υπέροχο στούντιο του Δημήτρη του Σταϊκόπουλου στην Αθήνα. Γράφτηκε live. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Okay.
1: Μπήκαμε στο στούντιο. Ναι, μπήκαμε στο στούντιο 2 μέρες τον Ιούλιο του 25 και το γράψαμε και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε έτσι το άλμπουμ.
0: Επόμενο τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου είναι το Αν.

0: Χαράματα στην Τσιμισκή είναι το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από την Κατερίνα Σεσίνη σε μουσική και στίχους του Γιώργου Κωστογιώργη από τον καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε μόλις, το φως που μέσα μας κυλά. Σαν να κάνεις βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι λίγο όταν ακούς τα τραγούδια αυτά, Κώστα.
1: Είναι αρκετά θεσσαλονικιώτικος δίσκος.
0: Έχεις πολλές αναφορές. Εσύ και ο Λέξ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Παιδιά του κέντρου. Εντάξει, στα ανατολικά ο Αλέξης. Ναι, εντάξει, εγώ γεννήθηκα στο κέντρο. Πάνω από τη Ρωτώντα.
0: Τα να αναφέρεις μου. Και τη Ρωτώντα.
1: Δεν τα αναφέρω, η Καμάρα, η Ρωτώντα, η Τσιμισκή.
0: Πάνω από όλοι φτάνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι όλη η γραμμή από την παραλία μέχρι πάνω. Εντάξει, είναι, όπως λέω και στις συναυλίες, αυτός ο δίσκος γράφτηκε σε μια νεωτή γέφυρα μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης αναφορές στην Αθήνα.
0: Αυτό θα έλεγα, θα ακούσουμε λίγο πιο μετά.
1: Ναι, ναι. Και τη Μεθόνηση και στα αγαπημένα μου Νεάπολη εξ αρχείων. Mm-hmm. Έχει και το Καλλιμάρμαρο. Ουσιαστικά ήμουνα εδώ και εκεί και έτσι γράφτηκε
0: στην Αθήνα όμως. Χορογραφήθηκε.
1: Ναι, χορογραφήθηκε στην Αθήνα, όπως είπα και πριν, στον Δημήτρη Στοϊκόπουλο, σε ένα εξαιρετικό στούντιο με πάρα πολλά 70s και 80s αναλογικά όργανα.
0: Υπήρχαν
1: εκεί αυτά είναι το στούντιο και νομίζω καθόρισαν και τον...
0: Ο ήχος που ακούμε είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όλη αυτή η αναφορά στη δεκαετία του 80 κυρίως, έτσι.
1: Ναι, και ήταν πολύ απολαυστικό να γράφεις με αυτά τα όργανα.
0: Σ' αρέσει αυτή η εποχή.
1: Πάρα πολύ, το ξέρεις.
0: Εσύ γεννήθηκες μετά.
1: Εγώ γεννήθηκα το 98.
0: Πω, θα το λες και... τι σ' αρέσει από αυτή την εποχή.
1: Είναι, ξέρεις, ποθώ κάτι που δεν έζησα, γι' αυτό είναι περίεργο. Νοσταλγώ κάτι που δεν έζησα και είναι περίεργο, αλλά ό,τι αναφορές...
0: Καλά, είναι περίεργο κιόλας γιατί είσαι ένας άνθρωπος κάτω των 30.
1: Ναι.
0: Και παίζεις με αναλογικά όργανα. Σ' αρέσει να κυκλοφορείς τη μουσική σου σε βινίλια, σε CD. Σου αρέσουν κάποια πράγματα που δεν τα έχεις, ενδεχομένως τα έχεις ζήσει μικρός.
1: Ναι, υπάρχει μια παρελθοντολαγνία. Θεωρώ ότι ξεκινάει το σπίτι μου.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι κάπου τα βρήκες.
1: Ναι, και είναι οι αναφορές που έχω από εκείνες τις δεκαετίες. Ότι γνώρισα από εκείνες τις δεκαετίες μέσα από τον πατέρα μου κυρίως. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω όλο. Σκέφτομαι πως θα ήθελα ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη του 70.
0: Το 70,
1: Ναι, 60 και 70. Τότε που κάθε γωνιά έχει και κινηματογράφος, ξέρεις.
0: Σε ασχολείσαι πολύ και με τον κινηματογράφο.
1: Ζω μες στο σινεμά, οπότε.
0: Εντάξει, ένας άνθρωπος τώρα που ασχολείσαι με τον κινηματογράφο και τη μουσική. Τι καλύτερο.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Είναι ωραία και ας το πούμε και τώρα, ένα από τα πράγματα που δεν ήξερα ότι το έκανες είναι ότι σκηνοθέτησες και ένα ντοκιμαντέρ. Ξεκινάει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ αύριο.
1: Τέλος του 24. Mm-hmm. Λειτουργήσε για τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη ο τελευταίος κινηματογράφος ερωτικών ταινιών της Ελλάδας. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Το Βίλμα στη Γλάδστονος, εδώ κάτω από την πλατεία Αντιγονιδών. Έστεκε.
0: Ασχολείσαι εσύ πολύ με αυτά.
1: Ναι, ασχολούμαι πάρα πολύ. Όλα ξεκίνησαν όταν είδα τον ταξιδί του Σκορτσέζε για πρώτη φορά. Okay. Κόλλησα κάπως με τα ερωτικά σινεμά, με έναν δικό μου τρόπο. Γυρίσαμε το αντίο σε αυτό το σινεμά. Και κατ' επέκταση ένα αντίο σε όλα τα ερωτικά σινεμά, γιατί έκλεισε ένας κύκλος που ξεκίνησε το 70. Δεν υπάρχει πια αυτός ο κόσμος.
0: Μιας και αναφέραμε τη δεκαετία αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε εγώ την
1: πάσα.
0: Και
1: τέλος πάντων κάναμε ένα ντοκιμαντέρ με τον φίλο μου, συγκατοικό μου, αδερφικό μου άνθρωπο Κωστή Σταμούλη. Και είναι επίσημη επιλογή στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Είναι μεθαύριο προβολή, είναι sold out, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Έγινε sold out κατευθείαν.
1: Ναι, κατευθείαν ήταν η πρώτη ταινία που έγινε sold out.
0: Είναι η Βίλμα.
1: Η Βίλμα.
0: Το ντοκιμαντέρ.
1: Βίλμα
0: αυτό,
1: το τελευταίο αντίο.
0: Θα βρίσκεται και online για όσους
1: ακριβώς, ναι.
0: θέλουν να το δουν. Οπότε ασχολείσαι πολύ και με το σινεμά, φτιάχνεις εικόνες, φτιάχνεις πολύ ωραία τραγούδια, γράφεις στίχους και τραγουδούσες μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι,
0: τι σε κάνει να ντρέπεσαι πιο πολύ να τραγουδάς ή να γράφεις στίχους?
1: Ένα τραγουδά.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, είναι κάτι που το απολαμβάνω κυρίως στο σπίτι μου. Mm-hmm. Κάτι με πιάνει στο μικρόφωνο, αλλά είναι τόσο δυνατή μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά η Κατερίνα σε αυτό που κάνει, που απολαμβάνω τόσο πολύ να την συνοδεύω. Οπότε μου αρέσει περισσότερο.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα τραγούδι στο δίσκο, Τα Πρωινά Λεωφορεία, που το λέτε παρέα. Ναι. Πάλι με αναφορές στη Ρωτώντα και στο Βαρδάρι, να ακούσουμε Τα Πρωινά Λεωφορεία.
1: Τέλεια.

0: Πρωινά Λεωφορεία. Ακούσαμε από τον Γιώργο Κουστογιώργη και την Κατερίνα Σισίνη. Με όλον αυτόν τον αναλογικό ήχο από synthesizers, με όλο αυτό που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος Κουστογιώργης και με δικούς σου στίχους που γράφεις εδώ πέρα πρώτη φορά στο φως που μέσα μας κυλά, γιατί έχουμε πάθει και μια φωτεινή πλευρά σου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή. Μετά το σκοτάδι έρχεται το φως.
0: Έρχεται πάντα το φως.
1: Θυμάμαι αυτή για τα Πρωινά Λεωφορεία, ένα μικρό σχόλιο που όλα τα φοιτητικά μου χρόνια, εντάξει, δεν κοιμόμασταν, όχι ότι κοιμόμαστε τώρα, για άλλους λόγους βέβαια. Αλλά θυμάμαι με τους φίλους μου που καθόμασταν στο σαλόνι και μόλις ακούγαμε τα Πρωινά Λεωφορεία λέγαμε πάλι ξημερώσαμε. Ήτανε το σημάδι που μας έλεγε ότι πάλι, ναι, πάλι δεν κοιμηθήκατε. Οπότε θυμάμαι καθόμουν στο σαλόνι και άκουσα τα ξημέρωνα, άκουγα τα Πρωινά Λεωφορεία, είχα γράψει αυτό το τραγούδι και την άλλη μέρα το είχα παίξει το πρωί στη γυναίκα, ας πούμε, για την οποία το έγραψα και θυμάμαι, μου είχε αρέσει πολύ αυτό το.
0: Πάντως, ανεξάρτητα με τη συστολή που έχεις, είτε στο να τραγουδάς, είτε στο να εκθέτεις τους στίχους σου, το οποίο τώρα το έχεις κάνει τελείως, έφυγε από σένα, έχω την εντύπωση ότι γράφεις πάρα πολύ εύκολα. Και μουσική και στίχους. Αυτή την εντύπωση έχω για σένα.
1: Ναι, μουσική πολύ περισσότερο.
0: Ναι. Πώς είναι τώρα η διαδικασία του να μελοποιείς δικούς σου στίχους?
1: Πρώτα γράφω τους στίχους.
0: Πρώτα γράφεις τους στίχους.
1: Στίχους, μετά γράφω τη μουσική. Εντάξει, οι μελωδίες.
0: Και γράφεις τη μουσική στο πιάνο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Κάθομαι στο πιάνο.
0: Είναι πιο δύσκολο ή πιο σου βγαίνει? Το ίδιο εύκολα.
1: Το ίδιο.
0: Να μελοποιείς
1: πίσω. Το ίδιο, το ίδιο.
0: Δεν δυσκολεύεσαι, όλα καλά.
1: Ναι, όχι, όχι, εντάξει. Αλλά η μουσική, το να μου έρθει μια μελωδία, μου συμβαίνει όλη την ώρα. Προσπαθώ κάπως να τα οργανώσω, να δω τι θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Άρα έχεις πάρα πολλές μελωδίες.
1: Ναι, έχω πάρα πολλές μελωδίες.
0: Τις οποίες τις ηχογραφείς.
1: Τις ηχογραφώ πρόχειρα, τις βάζω σε ένα ντουλαπάκι και θα δούμε.
0: Έχεις πολλές που είναι στο ντουλαπάκι αυτό.
1: Έχω αρκετές.
0: Άρα από εδώ και πέρα θα γράφεις δικούς σου στίχους.
1: Ναι, μάλλον κατά εκεί
0: έχουμε πάνω. Έχουμε κλειδώσει στο να γράφεις δικούς σου στίχους και να τους τραγουδάει η Κατερίνα.
1: Αν σημαίνει. Και θα σου πω κάτι που δεν το έχω πει σε κανέναν δημοσίως κτλ. Ετοιμάζω έναν δίσκο με ποίηματα της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, της καταπληκτικής αυτής ποιήτριας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, το πατρικό της ήταν στο Συντριβάνι. Πολύ σπουδαία ποιήτρια, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ ο Τσιτσάνης, από αυτήν το έχει δηλώσει κιόλας. Να το έχουν πλανέψει ακρογιαγιές δειλινά, έχει πει η Ανθούλα Σταθοπούλου. Και είναι και κάτι που επίσης είναι στα σκαριά, αλλά κυρίως θα πορευτώ με δικούς μου στίχους τώρα.
0: Εντάξει, το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
1: Καλά,
0: τίποτα δεν αποκλείεται.
1: Φυσικά.
0: Επόμενο τραγούδι, το οποίο ήταν και το single που κυκλοφόρησε πριν από το δίσκο. Να πούμε ότι θέλω να σχολιάσω κάτι τώρα που το σκέφτηκα. 11 τραγούδια είναι πολλά πια. Για να κυκλοφορούν σε ένα άλμπουμ. Δηλαδή, εσύ ακολουθείς όλη την οδό των παλιών.
1: Επειδή πρώτη δύο είχαν από 14.
0: 14.
1: Ψήλω, στεναχωρήθηκα που είχε 11. Με κορδεύουν τα παιδιά. Λέω, έπρεπε 14. Μου λένε, σταμάτα. Λέω, εντάξει, σταμάτα.
0: Έχεις προσέξει ότι όλοι οι δίσκοι που βγαίνουν έχουν 8, 9, 6.
1: Ή έχουμε και τον καινούριο έτοιμο, αλλά εντάξει.
0: Έχεις ήδη καινούριο.
1: Εννοείται. Θα ήθελα να έχει 20 τραγούδια δίσκους, αλλά δεν με αφήσανε οι συνεργάτες.
0: Επόμενο λοιπόν τραγούδι πάλι θα μας κάνεις βόλτα στη Θεσσαλονίκη και είναι και το σίγκλ που είχε βγει πριν μερικούς μήνες, σαν κρύος αέρας.

0: Σαν κρύος αέρας στο κομμάτι που ακούσαμε. Να αναφέρουμε, τους ανέφερες και πριν, αλλά να ξαναπούμε λίγο τους μουσικούς που
1: λοιπόν,
0: έχουν ηχογραφήσει.
1: Είμαστε μια μπάντα, Κατέρνα Σισίνη στη φωνή, uh-huh. Εγώ είμαι στο ηλεκτρικό πιάνο και στο συνθεσάρι σε αυτό το δίσκο. Ο Πάνος Βουλγαράκης στο ηλεκτρικό μπάσο. Να αναφέρω εδώ ότι όταν τελειώσαμε τις ηχογραφήσεις ήμουνα σε μια φάση που δεν μπορούσα εγώ να ασχοληθώ.
0: Ηχογραφήσεις είπαμε καλοκαίρι του 2025. Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα. Ναι, ήμουνα εγώ σε μια φάση που δεν μπορούσα να ασχοληθώ με τη διαδικασία της παραγωγής καθόλου. Και πραγματικά αυτός ο δίσκος είναι σήμερα εδώ και τον ακούμε εξαιτίας του Πάνου του Βουλγαράκη που ανέλαβε την παραγωγή. Επιμελήθηκε το άλμπουμ. Εντάξει, έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Γρηγόρης Οικονόμου, Τύμπανα και Electronics. Κωσή Σταμούλη σε Omnicord, ένα υπέροχο συνθεσάιζερ.
0: Αυτό το Omnicord τώρα. Πού το βρήκατε αυτό.
1: Είναι αυτό περίεργο με την καλή έννοια.
0: Να πούμε ότι είναι ένα συνθεσάιζερ που έχει ηλεκτρικούς. Είναι πολύ ψαχνωμένο.
1: Πολύ μοναδικό όργανο, πραγματικά. Δηλαδή είναι καταπληκτικό.
0: Προσωμιώνει με κάποιο τρόπο και την άρπα και όλες αυτές τις.
1: Ναι, είναι, το λατρεύουμε αυτό το όργανο. Είναι αλήθεια.
0: Άρα έχετε πολλά συνθεσάιζερ, τα ακούμε και
1: ναι,
0: όλα. Είναι πολύ ωραίο. Τώρα να πούμε ότι όλη αυτή η ομάδα θα κάνετε την παρουσίαση του δίσκου στις 11 Μαρτίου,
1: την Τετάρτη. Σε μια εβδομάδα από τώρα, ναι.
0: Πάλι στην Αθήνα,
1: Σταυρό του Νότου.
0: Γιατί στην Αθήνα και όχι.
1: Γράφουμε τα λόγια για τη Θεσσαλονίκη και τα παρουσιάζουμε στην Αθήνα.
0: Και τα ηχογραφείτε και στην Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Θα είστε λοιπόν όλη αυτή η ομάδα στο Σταυρό του Νότου με όλα αυτά τα οργανάκια και τα synthesizers.
1: Ακριβώς.
0: Παρέα,
1: θα τα έχουμε.
0: Εσύ θα παίζεις και εσύ. Έχετε, όπως είπαμε, πολλά synthesizers. Κατερίνα Σισίνη στην ερμηνεία. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα γίνει και εδώ κάποια παρουσίαση.
1: Θα γίνει, ναι. Λέμε από το φθινόπωρο.
0: Από το φθινόπωρο. Μέχρι τότε μπορεί να έχει βγάλει και άλλο δίσκο.
1: Μπορεί, θα δούμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κρύο αέρα. Επόμενο κομμάτι είναι. Ποιο είναι? Να πούμε το Έλα Καρδιά μου στον Κώστα το Σταθά και το νούμερο 9.

0: Έλα, καρδιά μου, με αναφορές στο αγαπημένο σου νησί, αν δεν κάνω λάθος, τα Κύθρα.
1: Λατρεύουμε τα Κύθρα, πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Εντάξει, επειδή το έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα νησί το οποίο ή το αγαπάς είτε το αντέχεις.
0: Μέχρι
1: τώρα σου έχω μιγόλα, το αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, έχει μια μοναδική άβρα και ενέργεια και πραγματικά το ζητάμε κάθε χρόνο.
0: Και εσύ γράφεις στίχους ερωτικούς. Έχει διαλέξει αυτό το.
1: Δεν ξέρω γιατί άλλο να γράψω.
0: Δεν ξέρει γιατί άλλο να γράψει.
1: Μπορώ να μιλήσω για πολλά.
0: Είναι κάτι αλλά... που το συζητούσαμε πριν. Είσαι ένα άτομο που είσαι πολιτικοποιημένο. Εκφράζεις συνέχεια τη γνώμη σου και στα social media. Γράφεις κείμενα και όλα αυτά για ό,τι συμβαίνει. Θα περίμενε κανείς να το πας και λίγο πιο προς τα εκεί. Αλλά εσύ έχεις βγάλει έναν πάρα πολύ τρυφερό αυτό και πάρα πολύ ευαίσθητο. Και μην γράφεις για την αγάπη, γράφεις για τον έρωτα.
1: Ναι, για τον έρωτα. Είναι ο κινητήρος μοχλός της ζωής για μένα, ο πιο σημαντικός. Οπότε ο έρωτας είναι ζωή, οπότε γράφω. Όχι κατ' επιλογή, ήταν κάτι που πήγε από μόνο του.
0: Και από τα Κύθηρα τώρα θα πάμε στην Αθήνα.
1: Πάμε στην Αθήνα.
0: Που η εντύπωση που μου δίνεις γνωρίζοντάς και ακούγοντάς και τα κομμάτια αυτά είναι ότι την αγαπάς πάρα πολύ την Αθήνα.
1: Την λατρεύω την Αθήνα. Την λατρεύω πραγματικά, πηγαίνω όσο περισσότερο μπορώ. Είναι μια πόλη που θα θέλω να ζήσω κιόλας. Εντάξει, η ζωή με έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ να φύγω από εδώ, αλλά απολαμβάνω πάρα πολύ να πηγαίνω εκεί.

0: Σκέφτομαι, Γιώργο Κωνσταγιώργιος, ώρα ακούμε αυτά τα τραγούδια, ότι κάθε άλμπουμ, τώρα μιλάμε ότι είμαστε στον τρίτο σου δίσκο, έχει έναν λόγο ύπαρξης και ότι έχει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή κάθε φορά έχει μια πρόταση. Και επειδή μιλάμε τώρα για τους πρώτους σου δίσκους, θα μπορούσες να έχεις φρίξει έναν δρόμο και να τον ακολουθήσεις. Εσύ όμως πειραματίζεσαι συνέχεια και ψάχνεσαι συνέχεια.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω πάλι είναι θέμα... της οικογένειας, ταξιδεύαμε με το αυτοκίνητο, εγώ και αδερφός
0: αυτά
1: μου,
0: που λέγαμε,
1: αυτά που λέγαμε, βάζαμε Otis Redding και Amy Winehouse, που την λατρεύω εγώ, και Rolling Stones και Muddy Waters και Bill Evans και ο μπαμπάς έβαζε Σκαρβέλη και Μάρκο, οπότε υπήρχε μια, σε εισαγωγικά, μια αντιπαράθεση μουσική που έκανε, μου έκανε πάρα πολύ καλό τελικά.
0: Και να πούμε ότι ο δίσκος αυτός, το φως που μέσα μας κυλά, έχει και ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Κάθε φορά προσέχεις το εξώφυλλο, όπως το λέω, την φωτογραφία δική σου.
1: Ναι, είναι δική μου φωτογραφία. Είναι από τα βουνά της Θάσου, το νησί που αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα σπίτι εκεί στο Καζαβίτη της Θάσου. Είναι από εκεί και το εξώφυλλο και το πιστόφυλλο και το ένθετο του βινιλίου.
0: Το οποίο θα κυκλοφορήσει πότε?
1: 1 Απριλίου θα κυκλοφορήσει.
0: Βινίλιο.
1: Ναι, βινίλιο, βινίλιο.
0: Και CD, φαντάζομαι.
1: Και CD, ετοιμάζουμε σε διαφανές βινίλιο. Εντάξει, όπως σου είπα, ανυπομονώ για το hard copy. Είναι πολύ σημαντικό, κάτι που σου αρέσει. Αυτό είναι βάση της δικής μου προτίμησης.
0: Συμφωνώ.
1: Κάτι
0: απόλυτα,
1: που σου αρέσει και το απολαμβάνεις, να το κρατάς στα χέρια σου.
0: Συμφωνώ 100%. Και περιμένω κι εγώ να το κρατήσω στα χέρια μου αυτή τη δουλειά. Επόμενο τραγούδι είναι. Κουντουριώτου και Οικονόμου. Και αυτή τώρα είναι μια γωνία, ας πούμε, στην Αθήνα, ένα σημείο που κάτι βρίσκεται εκεί, πολύ σημαντικό.
1: Εκεί
0: μάλλον,
1: είναι
0: ένα κτίριο,
1: το σπίτι του Λαπαθιώτη. Και το σπίτι που έβαλε τέλος στη ζωή του το 1944.
0: Τώρα στην Αθήνα υπάρχει κάτι.
1: Υπάρχει αυτό το σπίτι,
0: υπάρχει αυτό
1: το
0: σπίτι,
1: ίδιο, και το έχουν πάρει για ιδιωτική οικία. Ποιος το πήρε θα μάθουμε. Ποιος θα ζήσει εκεί.
0: Μία άλλη σου αγάπη είναι όλα αυτά τα κτίρια τα παλιά.
1: Εννοείται.
0: Όσο ξέρω που τα ψάχνεις και τα φωτογραφίζεις και γράφεις γι' αυτά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και έχεις γράψει τώρα εσύ ένα τραγούδι. Έχεις πολύ μεγάλη προτίμηση στο Λαπαθιώτη.
1: Ναι,
0: ξέρω,
1: τον αγαπώ
0: από τους προηγούμενους σου δίσκους. Θα ακούσουμε το κομμάτι.

0: Έχει κυλήσει πάλι η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Το ακούμε, γνωστό.
0: Ακούμε ωραία τραγούδια. Εντάξει, σκεφτόμαι τώρα ότι όλα αυτά που ακούμε είναι και για την Κατερίνα Σισίνη, κάτι καινούριο. Δεν τραγουδά, δηλαδή μπαίνει και αυτή σε ένα καινούριο δρόμο.
1: Εντάξει, είναι υπέροχη σε όλα, αλλά είναι αυτό κάτι που... Εντάξει, είναι κάτι άλλο που κάνουμε τώρα.
0: Μέσα στο ποιητή την αγκαλιά ακούσαμε Κουτρουγιώτου και Οικονόμου. Αναφερόμαστε, είπαμε, στον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ακόμα μελοποίηση που έχει κάνει, δεύτερη στον δίσκο. Που είναι πιο
1: το γραμμένο σε ένα λεύκομα.
0: Του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη.
1: Του Λαπαθιώτη, μουσική δική μου, είναι μόνο συνθεσάρι του Ζιδέρ. Το κομμάτι δεν έχει κάτι άλλο.
0: Αυτά γιατί αποφάσισε να τι συμπεριλάβει τα δύο τα ποίηματα.
1: Νομίζω ήταν γέφυρα με τι προηγούμενε δουλειέ. Αλλά και ήταν και ποίηματα που είχαμε μελοποιήσει, μου άρεσαν πολύ σαν τραγούδια και ήθελα να μπουν στη δουλειά.
0: Και ουσιαστικά ανοίξαμε την εκπομπή με ένα ποίημα. Θα κλείσουμε με ένα ποίημα. Πριν κλείσουμε, να πούμε για την παρουσίαση που θα γίνει στι 11 Μαρτίου στο Σταυρό του Νότου, για όσου και όσε είναι στην Αθήνα. Κάποια στιγμή θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Δεν παίζει πολύ συχνά live.
1: Ναι, όχι τόσο.
0: Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή που είναι 6 του μήνα, είναι το Βίλμα που θα παρουσιαστεί στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που είναι sold out.
1: Ακριβώς, διαδικτυακά μπορούμε.
0: Υπάρχει και ένα άλλο ντοκιμαντέρ για τους σημερινούς κολυμβητές την Τρίτη. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό πολύ ωραίο θα είναι λογικά. Τι άλλο έχεις να πεις, Κώστα?
1: Την άλλη Τετάρτη ραντεβού με τους Αθηναίους.
0: Και
1: τους Θεσσαλονικείς άμα κατέβουν οι Αθήνες.
0: Και εμείς εδώ θα περιμένουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν με το γραμμένο σε ένα λεύκομα, τη φωνή της Κατερίνας Σισίνη. Μουσική Γιώργος Κωστογιώργης, βασισμένη πάνω σε ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Γιώργο Κωστογιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Δώρα.
0: Ήμουν και είμαι η Δώρα.
1: Στα επόμενα.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ξεκινήσαμε με την ουβερτούρα σουίτα σε Σολελάσσονα με την ονομασία «Η Αλλαγή» του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν και ακούσαμε την ουβερτούρα. Ο τίτλος «Η Αλλαγή» μπορεί να θεωρηθεί ως υπαινιγμός για τη ρευστότητα και την ποικιλία των διαθέσεων που χαρακτηρίζουν το έργο, κάτι που αναδεικνύει την ικανότητά του να πειραματίζεται με εναλλαγές τόσο ρυθμικών όσο και αρμονικών μοτίβων. Στην εποχή του, ο Τέλεμαν θεωρούνταν πιο διάσημος ακόμη και από τον Μπαχ, με έργα που μεταδίδονταν ευρέως μέσω εκδόσεων και αντιγράφων, κάνοντάς τον μία από τις πρώτες διεθνείς μουσικές φιγούρες. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Ακούτε το Πολιτιστικό Ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαρία Βλαχοπούλου, με υπεύθυνο για τον ήχο σήμερα την Αργυρό Αρβανιτίδου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να βρίσκετε νέα και ενημερώσεις για την εκπομπή στη σελίδα μας στο Facebook. Μεταξύ του 1813 και 16, ο Φραντς Σούμπερτ συνέθεσε 5 κουαρτέτα εγχόρδων, ένα εντυπωσιακό επίτευγμα από μόνο του, δεδομένου ότι ο συνθέτης δεν είχε κλείσει ακόμη τα 20 του χρόνια. Το κουαρτέτο χόρδο νούμερο 9 σε Σόλε Λάσσονα γράφτηκε μέσα σε μόλις 8 ημέρες την άνοιξη του 1815, μια χρονιά κατά την οποία ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό όγκο σύνθεσης από το Σούμπερτ. Το έργο παρέμεινε λίγο πολύ παραμελημένο μέχρι τη δημόσια πρεμιέρα του σε μια συναυλία το φθινόπωρο του 1863. Εκδόθηκε τελικά 8 χρόνια μετά. Θα ακούσουμε σήμερα το τέταρτο μέρος του κουαρτέτου, Allegro, από το Chiaroscuro Quartet.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Παράλληλα με την εκπαίδευσή του ως συνθέτης, ο Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ ήταν ένας καταξιωμένος βιολιστής, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα σολιστικά έργα για βιολί κατέχουν σημαντική θέση στο σύνολο του έργου του. Το έργο του Μπαλάντα, σε ρε λάσονα για βιολί και ορχήστρα, είναι ένα από τα πρώιμα συμφωνικά έργα του Τέιλορ, γραμμένο το 1895, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 20 ετών και ήδη διαμορφωνόταν ως μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες βρετανικές μουσικές φυσιογνωμίες της γενιάς του. Σήμερα θα ακούσουμε την Μπαλάντα σε ρε λάσονα για βιολί και ορχήστρα από την Ορχήστρα National Philharmonic υπό τη διεύθυνση του Michael Reper. Σόλο βιολί ο Curtis Stewart.

Ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν ήταν μια περίπτωση παιδιού θαύματος. Όπως ο Μότσαρτ, ο Μέντελσον, ο Σοπέν και μερικοί άλλοι εκλεκτοί, μπήκε στην εφηβεία του με ένα εντυπωσιακό σύνολο συνθετικών έργων ήδη στο ενεργητικό του. Συγγνώμη. Δυστυχώς δεν επιλέγουν όλοι οι συνθέτες να αγκαλιάσουν τα νεανικά τους έργα όταν οριμάζουν. Πολλοί στην πραγματικότητα καταστρέφουν τα πρώτα τους έργα. Ο Μπρίτεν όμως βρήκε ένα ενδιαφέροντα τρόπο να τα αξιοποιήσει. Ήταν στο τελευταίο έτος του στο Royal College of Music το 1834 όταν συνέθεσε την Simple Symphony, η οποία σύμφωνα με τη δική του σημείωση στην παρτιτούρα βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε υλικό από έργα που ο συνθέτης έγραψε μεταξύ των ηλικιών 9 και 12. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη με παιχνιδιάρικους τίτλους που συνδυάζουν τον παιδικό αυθορμητισμό με την όρημη τεχνική του νεαρού συνθέτη. Σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Sentimental Saraband, από την Orpheus Chamber Orchestra.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Call Nidrei», αντάτζο για τσέλο και ορχήστρα του Max Bruch, γράφτηκε το 1880. Εμπνευσμένο από την εβραϊκή προσευχή «Call Nidre», όλοι όρκοι δηλαδή, μία από τις πιο γνωστές και συγκινητικές προσευχές της εβραϊκής λειτουργικής παράδοσης, η οποία ψάλεται την παραμονή της ημέρας του εξυλασμού. Αν και ο ίδιος ο Μπρουχ δεν ήταν Εβραίος, είχε έντονο ενδιαφέρον για τη λαϊκή και θρησκευτική μουσική άλλων παραδόσεων και συνεργάστηκε με τον ραβίνο Άμπραχαμ Λίχτενστάιν στο Βερολίνο για να συλλέξει αυθεντικά μουσικά θέματα. Σήμερα θα ακούσουμε το Call Nidrei από την ορχήστρα του Παρισιού και μαέστρο το Σέμιον Μπίτσκοφ, σολοτσέλο Μίσα Μάισκι.

Η φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Claude Debussy γράφτηκε το 1890. Παρότι είχε αρχικά προγραμματιστεί να παρουσιαστεί την ίδια χρονιά, η πρεμιέρα ματαιώθηκε. Ο προτινόμενος μαέστρος, Vincent Dandy, δήλωσε ανετοιμότητα να διευθύνει ολόκληρο το έργο και πρότεινε να εκτελεστεί μόνο το πρώτο μέρος. Ο Debussy, επιμένοντας την ενότητα του συνόλου, αρνήθηκε. Ο συνθέτης, αν και δούλεψε το έργο επί χρόνια, τελικά το απέρριψε ως ατελές και δεν επέτρεψε την εκτέλεσή του όσο ζούσε. Παρουσιάστηκε τελικά μετά θάνατον το 1919 στο Λονδίνο, αναδεικνύοντας την πρώιμη δεξιοτεχνία και ενορχιστρική του φαντασία. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τη φαντασία για πιάνο από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Αλεξάνδερ Γκίψον, σολοπιάνο ο Ζαν Ροντόλφ Κάρς. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και την Αργυρό Αρβανιτίδου στην φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ιχνογραφίες. Ιχνογραφίες με σινεμά και μουσική.
1: Καλώς σας απόγευμα από το 958. Μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά, ακούσα τη διαφήμιση Ερτέκο. 958, μπορεί να βάλετε και την εφαρμογή μόνιμα. Είναι η εκπομπή για τις νέες ταινίες που μεταδίδεται κάθε βράδυ Πέμπτης 8 με 9. Είναι να αλλάξει, θα δούμε για την ώρα. Είναι παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάση Γογάδη και τις κριτικές και τις επιλογές τις κάνει ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου. Σήμερα βέβαια για τις επιλογές των τραγουδιών με βοήθησε αφάνταστα την κούρασα η κυρία Ρούλα Αρβανιτίδη, η οποία κάνει την τραγουδιστική και είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο, γιατί θα αρχίσουμε μια είδηση αλλά με μουσικό τρόπο.

είδηση είναι κακή, το τραγούδι όμως αυτό εδώ και 50 χρόνια κρατάει πάρα πολύ ψηλά. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε η Bonnie Tyler, είχε ακυρώσει όλες τις συναυλίες, ετοιμαζόταν ίσως το Δεκέμβριο, πέθανε στην Πορτογαλία, πιθανώς καρκίνος κακοήθεια στο έντερ. Λοιπόν, για να γίνει καλύτερα η διαδικασία της ανάνυψης, στην Πορτογαλία, πιθανώς καρκίνος κακοήθεια στο έντερ. Λοιπόν, για να γίνει καλύτερα η διαδικασία της ανάνυψης, την είχαν σε τεχνητό κόμμα, ήλπιζαν ότι κάποτε θα ξυπνήσει, τελικά

1998, και μπορείτε να παίρνετε κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων. Πάμε. 5-3 λοιπόν. Έχουμε 5 νέες ταινίες και 3 επανεκδόσεις. Οι 3 επανεκδόσεις παίρνουν δεκάρια. Οι νέες ταινίες είναι η Αντικατοπτρισμή του Κριστιαν Πετζόλ, Αντικατοπτρισμή, βαθμός 9. Το δείπνο του Φράγκο που μου άρεσε πάρα πολύ, βαθμός 8,5. Το Evil Dead Burn, που είναι μια ταινία από τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χειρότερο δεν θα μπορούσε να γίνει, 0. Τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως, βαθμός 10, του Hitchcock του 1954. Η Μπαλάδα των Ονείρων, μια δραματική κωμωδία, αλλά με μουσικά στοιχεία, βαθμός 7,5. Το Tanner, μια πολύ ιδιόρυθμη ταινία, την οποία ήδη έχω δει, βαθμός 7,5. Και από επανεκδόσεις, Ωραία μου κυρία, η οποία προτέθηκε και πάρα πολλά Όσκαρ, πήρε 8, 10 λοιπόν, του William Wyler, και 10 θα βάλουμε στο Λιμάνι της Αγωνίας, που σας θυμίζω ότι το είχαμε προβάλει στη Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες στο Βακούρα. Την άλλη Τετάρτη το βράδυ, στον Απόλλωνα, συνεντόξ θα παίξουν στο αφιέρωμά τους για τα προάστια, κάτι τέτοιο, τον καπνό του Wonkar. Μια τεράστια ταινία λοιπόν, το Smog, μια τεράστια ταινία, σας συνιστώ να τη δείτε. Την Τετάρτη επίσης στις 9.30 στο λιμάνι, έτσι, μια δωρεάν προβολή, έτσι, 9.30 δωρεάν και δωρεάν μπύρα Fisher. Κάνει το φεστιβάλ κινηματογράφου, καλύτερα δεν γίνεται. Βέβαια με τον Νίκολσον, θα την ξέρετε την ταινία, την Έλεν Χαντ, μια ταινία η οποία άρεσε πάρα πολύ, ούτε σε το κοινό, ιστορία με το σκυλάκι, ομοφοβικός τύπος, οι σχέσεις ας πούμε αντιπαλότητας, μια ταινία που θα μαζέψει πάρα πάρα πολύ κόσμο.

Ήταν η εποχή των δίσκο βέβαια, εκεί τέλη δεκαετίας του 70-80, το Footloose, το οποίο δεν γνώρισε επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά το Hold Your Hand for a Hero έκανε θράψη, ένα καταπληκτικό τραγούδι, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στην Bonnie Tyler. Και περνάμε τώρα στην πρώτη ταινία, την οποία συνιστώ να δείτε οπωσδήποτε, γιατί κάνει για όλο το κοινό. Με πολλά βραβεία έρχεται το Δείπνο του Φράνκο, το οποίο οφείλεται σε ένα θεατρικό έργο, πήρε πάρα πολλά βραβεία και μας μεταφέρει στις 15 Απριλίου του 1939 στη Μαδρίτη. Τι έγινε εκεί? 1 Απριλίου του 1939 τέλειωσε ο Ισπανικός εμφύλος πόλεμο και ο δικτάτορ Φράνκο, που είχε επιτεθεί στην νόμιμη σοσιαλιστική κυβέρνηση, επεκράτησε και επεκράτησε όλεθρος. Κλείστηκαν οι πάντες στις φυλακές, αλλά αυτός είχε ένα αγαπημένο στέκι το ξενοδοχείο Παλάς και λέει: θέλω να μου κάνετε και ένα γεύμα. Πώς σας κάνουμε ένα γεύμα, αφού εδώ πέρα αυτό χρησιμοποιείται για νοσοκομείο? Εντάξει, το λύσανε αυτό το πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα ήταν οι μάγειροι. Ήταν όλοι κομμουνιστές και όλοι κλεισμένοι στις φυλακές, άλλοι καταδικασμένοι σε θάνατο κτλ. Τους βγάζουν και αυτούς έξω και εκεί αρχίζει μια σύγκρουση ιδεών. Διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο καλός λοχαγός, αλλά η ναρκισσίστρια γυναίκα του, ο κακός σκληρός φασίστας, ο υπεύθυνος αυτής της δουλειάς, ο ομοφυλόφιλος σεφ, ένα παιδί παλικάρι που είναι ερωτευμένος και αραβωνιασμένος και η μαμά του που τον βλέπει μπροστά της ύστερα από καιρό, η αραβωνιαστικιά του, η τάση να κορυδέψουν τον Φράνκο, αλλά τελικά να του κάνουν και ένα ωραίο γεύμα, να δεις, του λένε τι φάγαμε από εσάς. Θεατρικό στυλ, αλλά δυνατά επάρματα δράσης, μερικά πετρημένα αστεία αλλά δεδομένα, όπως το κατούριμα στη σούπα του Φράνκου, αλλά έξυπνη ιδέα, εξαιρετικά χρώματα, φοβερή τοιχογραφία εποχής, πολύ μεγάλη ρόλη, ωραία τραγούδια και νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για θερινή διασκέδαση.

Ακούστηκε σε πάρα πολλές ταινίες, δεν γράφτηκε ταινία, είναι η ολική έκπληξη του έρωτα, Bonnie Tyler, τώρα είναι αλλού και βέβαια εμείς πάντα θα τη θαυμάζουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν όλες τις νέες εξαγωγές και το Toy Story πήγε πάρα πολύ ψηλά, εκαρφωθεί σε ένα τεράστιο νούμερο, 365 εκατομμύρια Ηνωμένες Πολιτείες και 770 σε Ευρώπη, Αμερική. Εδώ πάει καλά και δίνει σκληρή μάχη. Έχει 196.000 εισιτήρια. Είναι πρώτο, ενώ δίνει σκληρή μάχη την αιμονή. Έχει 185. Τώρα, πού και σπου, η αιμονή. Αυτό το τελείως περιθωριακό φιλμ, σας είπα ότι δεν μ' άρεσε καθόλου. Πήγε τόσο καλά, κανένας δεν ξέρει. Η Αμελή πηγαίνει καλά σε όλη την Ελλάδα και το πάρτι γενεθλίων πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες με τα εισιτήρια και τις πράξεις. Έχω όμως ένα ευχάριστο νέο να σας πω. Μέχρι και προχθές το ελληνικό σινέμα μέσα στο 2026 έχει κόψει 2 εκατομμύρια εισιτήρια. Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το νούμερο. Είναι το λιγότερο ευχάριστο. Ενώ στη Γαλλία πάντα 3-4-5 γαλλικές ταινίες πάνε ψηλά, εμείς είχαμε μία μισή, καμιά φορά και καμία. 2 εκατομμύρια λοιπόν είναι πολύ πολύ αισιόδοξο νούμερο.

Όποιος θέλει να μάθει ποια ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία αυτή που την καθιέρωσε, ήταν το Lost in France. Άλλοι έχουν χαθεί στη μετάφραση, αυτή χάθηκε βέβαια στη Γαλλία, Lost in France, και δυστυχώς χάθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση. Φανταστείτε πόσο δύσκολη θα ήταν στην Πορτογαλία. Μετά μιλάμε μονάχα για τα ελληνικά συστήματα. Κανένας βέβαια δεν ξέρει τι έχει, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις τι είχε μάλλον, διατηρείται το απόρριτο. Λοιπόν, οι αντικατοπτρισμοί είναι μια ταινία δύσκολη, μια ταινία ημιτονίων, όπως αυτή που κάνει, από αυτές που κάνει ο Πετζόλτ, μια ταινία ελλειπτική, αντωνιονική, βλεμμάτων. Μια καταθλιπτική φοιτήτρια, η Λάουρα, παθαίνει ένα τροχαίο δυστύχημα, σπουδάζει μουσική, σκοτώνει τον σύντροφό της και τη συμμαζεύει η Μπέιτι, μια μάρτυρα του συμβάντος, που έχει κάπου ένα σύζυγο, κάπου ένα παιδί και μένουν μαζί στο σπίτι και αρχίζει σιγά σιγά και περνάει η κατάθλιψη. Όλα όμως είναι έτσι. Ήταν μια πράξη συμπόνιας, ήταν μια πράξη, μην το πάτε στο πολύ νοάρ, εγκληματική. Και ο Πετζόλτ με το γνωστό του τρόπο, με το γνωστό του βελώνει το κομψοτέχνημα, στείνει μια ιστορία παγίδας, απάτης, αιμονής, ενοχής, διαφόρων πραγμάτων, μνημών, ταυτοτήτων και ολοκληρώνει ένα σύμπαν πολύ ειδικό και εμείς θα λέγαμε ότι είναι για φανατικούς συνεφίλη ταινία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Μια Σινιόρα λοιπόν από τον Εντουάρδο Γιαννέλο. Φτάσαμε στα μισά της εκπομπής περίπου. Μια παραγωγή παρουσίαση στο 958. Μας ακούτε κάθε Πέμπτη 8 με 9 και Erteco διαδικτυακά 958. Επιμέλεια της εκπομπής του διευθυντή του σταθμού του Θανάσου Γογάδη και τα υπόλοιπα από τον Αλέξανδρο Δερμετζόγλου, μόνο που σήμερα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και παραπάνω από υπόλοιπα και ρέστα. Κυρία Ρούλα Αρβανιτίδου δεν κάνει μόνο τη σκηνοθεσία, βοήθησε και στην επιλογή αυτών των τραγουδιών. Και ήθελα, μια και είπαμε τα πάντα για την, με την κοπελιά, την Bonnie Tyler, να ταξιδέψει με την ησυχία που χαρακτηρίζει η μουσική του Μέγα Ρον Στιούαρτ, ο οποίος και αυτός μιλάει για θάνατο.

Natun acum, acum, o Sir John Stewart, λοιπόν, Ron Stewart. Αν ανοίξετε το YouTube, θα βρείτε μια συναυλία που έδωσε πριν από όχι πολλά χρόνια, γιατί αυτό το τραγούδι είναι πολλών ετών, εκπληκτική, στο Covent Garden. Λέει λοιπόν ότι ταξιδεύει λοιπόν πέρα από θάλασσες, για να είμαστε κοντά, για να είμαστε ελεύθεροι. Ουσιαστικά είναι το ταξίδι ενός νεκρού, γιατί λέει το I'm dying, λοιπόν. Στο I'm sailing. Λοιπόν, πάμε στις δύο ταινίες που είναι στο έτσι και στο αλλιώς. Το Tanner, λοιπόν, μια ταινία του Daniel Roer, είναι η ιστορία ενός ταλαντούχου μικρού, ο οποίος έχει ένα ακουστικό πρόβλημα και είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στους ήχους. Είναι χορδιστής, κουρκουρντίζει πιάνο, βιολιά, και έχει μέντορά του τον Dustin Hoffman, που 89 χρονών είναι καταπληκτικός. Γνωρίζει μια κοπελιά, ψιλοερωτεύονται, και κάποιοι γκάξερ θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να τον μάθουν με το να ανοίγει και γραμματοκιβώτια χάρη σε αυτή την εξαιρετική ακουστική ικανότητα. Την ταινία την έχω δει προκαιρού, δεν ξέρω πώς και γιατί κυκλοφορεί ελεύθερα. Συμπαθής, όπως λένε και πολλοί συνάδελφοι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά συμπαθής. Συμπαθής, μια ακόμα, για να περάσει ο χρόνος. Πάμε λοιπόν και στην άλλη ταινία, που είναι πιο συμπαθής, η Μπαλάντα των Ονείρων. Δύο άντρες είναι εδώ. Ο ένας αποτυχημένος τραγουδιστής σε γάμους. Δεν έχει κάτι να κάνει. Πάει τραγουδάει σε γάμους, παίρνει ξέρω κανένα 200 δολάρια και ζει. 200 δολάρια είναι 180 ευρώ, δεν είναι και πάρα πολλά. Ο άλλος είναι ένας ροκ τραγουδιστής, ο οποίος δεν έχει κάνει και σπουδαία πράγματα. Ο πρώτος γράφει ένα τραγούδι και το δίνει να το εκτελέσει ο δεύτερος. Γίνεται τεράστια επιτυχία, γίνεται διάσημος ο δεύτερος, μόνο που έχει ξεχάσει να ανακοινώσει ποιος είναι ο πατέρας του τραγουδιού. Κλέβει πνευματικά δικαιώματα. Αν ο πατέρας βγει και κάνει εστάσεις, θα πούμε, μα είναι δυνατόν εσύ που είσαι τελευταία τρύπα της ζώνης. Μουσική, αντιπαραθέσεις, νομικά θέματα. Δεν νομίζω και να πολύ ενδιαφέρει η ταινία, αν και είναι πολύ πολύ καλογυρισμένη, αξιοπρεπής.

0: Είπε Τούρα Κλάρκ.
1: Θυμάμαι πολύ καλά τόσα χρόνια όλα τα τραγούδια που παίξαμε εδώ. Είναι η πρώτη φορά που το δίνουμε και είναι καταπληκτικό. Συνήθως έπαιζα το ψαριό. Λοιπόν, πάμε στις τρεις επανεκδόσεις. Εγώ θα πρότεινα πάνω απ' όλα τηλεφωνήσετε ασφάλεια αμέσου δράσεως, όπου η ωραία Grace Kelly είναι παντρεμένη με έναν τύπο, τον απιστεί κατά σειροήν και καλά κάνει, δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Αυτός δεν ενδιαφέρεται τόσο για την απιστία, λέει, σκέφτεται πώς θα τη σκοτώσει για να της πάρει την τεράστια περιουσία. Τι κάνει λοιπόν? Ψήνει έναν τύπο να κάνει εισβολή στο σπίτι και δίσει στη συμπλοκή, θα σκοτωθεί η γυναίκα και όλα καλά. Δεν πάει έτσι. Θα γίνει κάτι, ο φόνος δεν θα αφορά την Grace Kelly, θα ζήσει, λέω με το, και θα παραπευθεί για δίκη και θα καταδικαστεί σε θάνατο. Ο Hitchcock σαδιστικά παίζει με εμάς. Λέει, τώρα θέλετε, είσαστε άντρες. Άρα, αν είναι άπιστη γυναίκα, θέλετε να τιμωρηθεί γι' αυτό. Να τιμωρηθεί όμως για μια αδικία. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι γάτας και ποντικού, ιδίως με τον αρσενικό πληθυσμό. Κέντημα η ταινία, αριστούργημα του 1954. Τι φλανάκουν αυτά τα θρίλερ που έχουμε από εδώ και από εκεί. Όσοι αγαπούν τη μουσική, αυτό είναι το παράδειγμα για την Αθήνα. Εδώ δεν παίζεται καμία επανέκδοση. Ωραία μου κυρία, προτάθηκε για πάρα πολλά βραβεία. Όσκαρ, κέρδισε τα 8. Τζορτζ Κιούκορ με Όντρεϊ Χέμπορν και Ρεξ Χάρισον. Είναι ο γνωστός μύθος του Πυγμαλίωνα. Της άσημης κοπελίτσας που μετατρέπεται σε κάτι σπουδαίο. Το έρωτα που έρχεται. Ξέρετε και το τραγούδι The Rain in Spain κτλ. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Οι όσοι αγαπούν αυτό το θέμα. Άψογος ο Γουάιλερ. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Η τρίτη ταινία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κέρδισε και 8 Όσκαρ. Τώρα το πώς θα κέρδισε συζητιέται πολύ. On the Waterfront, το λιμάνι της αγωνίας. Με Μάρλον Μπράντο, Εύα Μαρία Σέντε και πολλούς άλλους ηθοποιούς. Στο λιμάνι διαφεντεύουν οι γκάγκστερ. Ο Σαντούρ λέει γιατί ο Καζάν ταυτίζει το συνδικαλισμό με τον γκάγκστερισμό. Ο Μάρλον Μπράντο δεν καταλαβαίνει στην αρχή. Μετά όμως αντιπαρατίθεται αφού ερωτευτεί την κοπέλα ενός νεκρού εργάτη. Έχουμε τον Καρλ Μάρντεν εκπληκτικό στο ρόλο ενός παπά και έτσι πάει η ταινία με αργούς ακαδημαϊκούς ρυθμούς σε ένα μεγάλο σινεμά, πολύ αμφισβητήσιμο ιδεολογικό, αλλά ένα τεράστιο σινεμά. Αλλά μόνο Αθήνα. Όσοι μας ακούτε από το ΕΤΕΚΟ θα τρέξετε να το δείτε.

Γεύση από αλάτι, γεύση από θάλασσα, γεύση από τα χείλη σου. Το 1960 ακούστηκε σε ιταλική σάτιρα και δεν υπάρχει κανένας που να μην θυμάται τον Τζίνο Πάολι που πριν δύο μήνες μας έφυγε στα 54 αφού γέρος με το μουστάκι του βγήκε και το τραγούδισε και μπάρικα. Τι να σας πω, τεράστια επιτυχία. Είναι το Support the Sale βεβαίως και εμείς πάμε κατευθείαν να πούμε ότι το Evil Dead Burn είναι μια γυναίκα που πεθαίνει ο άντρας της και πηγαίνει στους συγγενείς της. Τι λάθος κάνει. Όχι ότι τα πεθερικά είναι τα κλασικά κακά πεθερά που είναι της μόδας να το λέμε αυτό το πράγμα, αλλά γιατί μετατρέπονται σε νεκροζώντανα όντα. Το τι τραβάει δεν ξέρει η ίδια. Το τι τραβούν οι θέατες είναι ντροπή, ντροπή στο ένδοξο αμερικάνικο σινεμά τρόμου να υπάρχουν αυτά τα φιλμ. Και για να ξεχαστούμε θα βάλουμε ένα υπέροχο ιταλικό τραγούδι, το «Εγώ που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα».

Θα θυμόσαστε βεβαίως τον επίσης εξαιρετικό τρόπο «You don't have to say you love me» που μας είπε αυτό το τραγούδι η Dusty Springfield. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ταινία που θα τη δείτε σε μία μόνο προβολή με τη μαγεία του Digital Cinema Package DCP. Δευτέρα στον Απόλλωνα, ακριβώς σε 9, κρατάει 2 ώρες και 5 λεπτά, η δεύτερη αμερικάνικη ταινία στην ιστορία του σινεμά που προτάθηκε για Όσκαρ σε όλες τις κατηγορίες. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουφ. Πήρε 5 Όσκαρ, προτάθηκε για Όσκαρ σε όλες τις κατηγορίες. Ο Μπέρτον με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μαλώνουν ενώ είναι αλκοολικοί και σύζυγοι και στην πραγματικότητα αγαπημένοι κάνουν ένα φοβερό happening. Το εκπληκτικό έργο του Έντουαρντ Άλμπι που πέθηκε βέβαια στην Ελλάδα και ως θεατρικό έργο δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένα νουάρ, μια πίκρα, ένα μυστήριο, μια τοξικότητα. Ο Μπέρκμαν στις σκηνές από ένα γάμο είναι πολύ πολύ πιο light.

Αυτός είναι ο Μέγας Τζο Κόκερ στο περίφημο αμερικανικό τραγούδι Bye Bye Blackbird. Γεια σου Μαυροπούλη. Λοιπόν, το να προτείνω ότι θα πάτε σήμερα σινεμά είναι αμφίβολο, γιατί υπάρχει το μάτς. Το μεγάλο μάτς Γαλλίας-Μαρόκο. Να δούμε ποιος θα περάσει, γιατί στο Μαρόκο, πολλές παίκτες του Μαρόκου παίζουν και σε γαλλικές ομάδες. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Βλέπω ότι το δίνουν το μάτς ότι είναι στις 9. Είναι λάθος. Το δίνουν στις 9, είναι ώρα που συμβαίνει σε άλλη διαδικασία. Είναι στις 11 από την ΕΡΤ, 2 από την ΕΡΤ. Γαλλία-Μαρόκο το μεγάλο μάτς, ένα τεράστιο μάτς, για όσους μάλλον δεν θα πάνε σινεμά, είναι στις 11 και όχι στις 9 από την ΕΡΤ 2, τη μαμά μας.

Η Νίνα Σιμών που έχει μαγεύσει όλα τα μπαράκια του Παρισιού, λέει με το δικό της τρόπο το «Απούτε σπέλον γιου, σου κάνω μάγια». Και εμείς σας λέμε ότι υπάρχει μια καλή λύση για όσους δεν θα δουν το μάτς, που αρχίζει από τις 11 και πάει ως τις 3.30 το πρωί. Στο Sky λοιπόν σήμερα μπορεί να δείτε μια σκληρή περιπέτεια του Guy Ritchie, το Revolver που έχει μέσα τον Jason Statham και είναι και το Ray Liotta. Και μόλις τελειώσει αυτή η ταινία θα δείτε μια πολύ δυνατή και απίθανη κωμωδία με σατυρικά και πολιτικά στοιχεία τον Joel Ethan Cohen, το Here Kessar, όπου παίζουν ο Josh Brolin, ο Josh Clooney, Channing Tatum. Ένα πολύ ωραίο τετράωρο λοιπόν.

Το περίφημο You Are My Sunshine από Catherine Shock έγινε ένα τελείως jazz νέγρικο κομμάτι. Λοιπόν, να κάνουμε μια αναδρομή. Για τους Αθηναίους υπάρχουν βασικά το λιμάνι της Αγωνίας και τηλεφωνήστε ασφάλεια μέσω δράσεως. Αυτές θα τις δουν οπωσδήποτε. Για όλους Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπάρχουν οι αντικατοπτρισμοί και το δείπνο του Φράγκου. Τις άλλες δύο ταινίες, Tanner και βέβαια την Παλάντα των Ονείρων, ξεχάσατε, όσο για το άθλιο στην κυριολεξία Evil Dead Burn, πέστε ότι δεν έγινε ποτέ αυτή η ταινία.

Ίσως είναι το καλύτερο ερωτικό τραγούδι του Τι Άμω και είναι η original εκτέλεση του Νουμπέρτο Τόζη. Ήταν η εκπομπή για το σινεμά κάθε Πέμπτη 8 με 9. Νέες ταινίες, επιμέλεια της εκπομπής ο Θανάσης Ογουγάδης. Σήμερα τη σκηνοθεσία και τη ρύθμιση του ήχου δεν την έκανε μόνο η κυρία Ρούλα Αρβανιτίδου, δεν έκανε μόνο αυτά, έκανε και την εξαιρετική επιλογή των τραγουδιών. Έπρεπε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στην κοπελιά που μας έφυγε. Είμαι ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου, ελπίζω όλα αυτά που είπαμε να ήταν σωστά και να τελειώσω με ένα καταιγιστικό τραγούδι που όλοι αγαπάτε και σημαίνει βγαίνω έξω και ελευθερώνομαι.

και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Yeah. Right distance, right distance.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Glenn, G-L-E-N, στο Frenzy, πρώτο και πρόσφατο, γύρω στις 10 Ιανουαρίου βγήκε, το ακόμα και σε υπόκρουση τώρα. Single από το νέο άλμπουμ Glenn, το συγκρότημα, Frenzy το τραγούδι, το κομμάτι. Χτες μπήκαμε με 2,5 λεπτό τραγούδι στην εκπομπή, απόψε με 7 λεπτό, καλά πάμε. Αυτά είναι τα διαμάντια, δεν τα δεσμεύει τίποτα παρά μόνο το προσωπικό κριτήριο του ομιλούντος. Έτσι, για αρχή μας, συναγροτές και συμμουσικόφιλοι, πήγαμε στο Βερολίνο. Για τους Glenn και το Frenzy, το πρώτο single από το νέο τους άλμπουμ που λέγεται It Was a Bright Cold Day in April. Έρχεται στις 20 Φεβρουαρίου το άλμπουμ. Ο τίτλος είναι η περίφημη πρώτη πρόταση του 1984 του γνωστού βιβλίου του George Orwell. Δίνει κατευθείαν την ιδέα του άλμπουμ. Ένα έργο επιφανειακά μεν τευτονικής αυστηρότητας στη δομή, αλλά ανήσυχο, με εσωτερική ένταση που, όπως συνηθίζουν οι Glenn, ο Wilhelm και η ελληνικής προελεύσεως Ελένη, χτίζεται αργόσυρτα και μεθοδικά. Μόνο 5 οργανικά κομμάτια, συνεπώς μεγάλες διάρκειες, και αυτό το συνηθίζουν οι Glenn, όλα δεμένα σε μια ενιαία αφήγηση, χωρίς λόγια, μόνο με μουσικές αναπτύξεις, κινούμενες οι αναπτύξεις στο καινούριο άλμπουμ των Glenn, από μινιμαλισμό σε έκρηξη, από πιστότητα στη φόρμα σε αυτοσχεδιασμό. Πάντα με αυτή τη δική τους κινηματογραφική ροή, έχοντας πίσω τους το Crack 2017, το Pool 2021 και το I Can See No Evil 2023, οι Glenn συνεχίζουν να σμιλεύουν μεγαλοπρεπή μουσικά μορφώματα, φλερτάροντας ανοιχτά με το post-rock. Βάζουμε υπενθύμηση, 20 Φεβρουαρίου, η κυκλοφορία του It Was a Bright Cold Day in April των Glenn. Μέχρι τότε, το Frenzy, ένα αρκτήριο κομμάτι μας για τα απόψινα διαμάντια, ανοίγει την πόρτα και σε τραβάει μέσα σε αυτό το σπιράλ, το ηχητικό σπιράλ. Γιατί να μην πάμε όμως με τη μία και στο τραγούδι των 2 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, δηλαδή από εκτενές σε διάρκεια θα πάμε σε συμπυκνωμένο χρονικά άσμα, με το οποίο ξεκινήσαμε χτες την εκπομπή.

Το HALT είναι και το HALT είναι, να ακουστεί καθαρά, σύμφωνα με όσα σημειώνει ο ίδιος ο δημιουργός του στο Bandcamp του, το τελευταίο άλμπουμ του Fetus. Fetus είναι έμβριο, το μουσικό project του J.G. Thirlwell. Κυκλοφόρησε το HALT ανήμερα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου του 25. Το έργο σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο στη δισκογραφία του Fetus μετά από 8 χρόνια αποχής από το συγκεκριμένο project. Ο J.G. Thirlwell είναι γνωστός και ως Clint Ruin και ως Frank Want, και μπορεί να έχει και άλλα παρανόμια τα οποία τώρα μου διαφεύγουν, καλλιτεχνικά ψευδόνυμα τέλος πάντων. Αυστραλός στην καταγωγή, μουσικός, συνθέτης, θορυβοποιός, ινταστριαλάς, δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 80, ξαναλέω ότι στη Θεσσαλονίκη ένας συσπειρωμένος κύκλος μουσικόφιλων τον παρακολουθεί παλαιόθεν στενά. Ο Fetus έχει αφήσει έντονο σημάδι. Αυτό το λέω κυρίως για τα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται και λένε είναι καλός, έχει ιστορία, αξίζει να τον τσεκάρω. Ο Fetus έχει αφήσει έντονο σημάδι στα industrial πράγματα και στα πειραματικά πεδία. Το HALT διαρκεί περίπου 57 λεπτά, περιλαμβάνει 11 track και ένα από αυτά είναι το Άρτη μεταδοθέν, το πιο μικρό σε διάρκεια, 2 λεπτά και 31 δεύτερα, Die Alone. Fetus, HALT. Μια τελετουργική αποχώρηση μετά από μια μακρόχρονη και πλούσια και αξιοθαύμαστη μουσική πορεία. Βέβαια, τον Thirlwell δεν το δεσμεύει καμία δήλωση και τίποτε άλλο για να προχωρήσει με άλλα ονόματα, παλιά ή νέα που θα επινοήσει. Κι άλλο μεγάλο σε διάρκεια, αυτό μάλιστα 13 λεπτό, τρομάρα του, αλλά έλα που συνιστά σχεδόν υπερκόσμια εμπειρία, στην κονσόλα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 95,8 στα FM, αυτή την ώρα η Αργυρό Αρβανιτίδου. Στο μικρόφωνο, έχοντας ετοιμάσει μια ακόμη σειρά ακουσμάτων από την τρέχουσα δισκογραφία, ο Γιάννης Σημαντήρας. Η εκπομπή μας λέγεται Διαμάντια και της αναλογεί το τελευταίο ζωντανό στην 24ωρη ροή του σταθμού, 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή. Οι Ιαπωνέζοι μόνο στον αέρα για 13 λεπτά της ώρας.

Το Forever Home, Live in Japan with Orchestra Pitreza, είναι η νέα ζωντανή κυκλοφορία των Mono, έχει βγει Παρασκευή και 31 Οκτωβρίου, ηχογραφήθηκε σε υπερπλήρη αίθουσα στο Spotify OES του Τόκιο και περιλαμβάνει, το setlist περιλαμβάνει ολόκληρο το album Oath, που είναι το πιο πρόσφατο στούντιο έργο τους, με τη συνοδεία 12 μελούς ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του Chad McCalla. Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τα ορόσημα στην πορεία των Ιαπωνέζων Ashes in the Snow, αυτό ακούσαμε, και Everlasting Light, που παραπέμπουν στην πρώτη τους και μεταρσιωτική με ορχήστρα εμφάνιση στη Νέα Υόρκη το 2009. Τι δισκάρα και αυτή. Η ηχογράφηση και η μίξη έγιναν από τον Matt Cook. Τι αποτέλεσμα έβγαλε ο κερατάς, μόνιμο ηχολήπτη στις περιοδίες του συγκροτήματος. Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Temporary Residence, βγαίνει και σε διάφορες χειροπιαστές εκδόσεις, το Forever Home, Live in Japan κτλ. Αποτελεί μέρος της επαιτειακής περιοδίας Oath Orchestral World Tour για τα 25 χρόνια των Mono, η οποία περιλάμβανε 20 συναυλίες σε Ευρώπη, σε Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 2024. Η συγκεκριμένη συναυλία που απαθανατίστηκε στο άλμπουμ έγινε στις 20 Νοεμβρίου 2024 και αξίζει να σημειωθεί ότι αποτέλεσε την επιστροφή του στην Ιαπωνία με πλήρη ορχήστρα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Από το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, οι Vapors, οι Vapors του σήμερα, στο Hit the Ground Running από το περσινό Wasp in a Jar.

Κι όμως από εκεί που δεν το περιμέναμε μας ήρθε... Πάει πρώτα απ' όλα, πάει, φλωρέψαμε. Κι όμως από εκεί που δεν το περιμέναμε μας ήρθε πέρσι, την τελευταία μέρα του Φλεβάρη, ένα άλμπουμ γλυκύτατο και αξιοπρεπέστατο, ευφυές στην σύλληψη, καλοδουλεμένο στον εκτελεστικό κλάδο, καλά ειδικά το δεύτερο, δεν είναι καθόλου έκπληξη για βρετανικές παραγωγές, θα μου πεις δεν είναι τίποτα απόλυτο. Ποιοι το υπογράφουν το άλμπουμ αυτό για το οποίο μιλάμε, οι Vapors, V-A-P-O-R-S, ναι, οι Vapors, οι παλιοί New Waveistes του Turning Japanese. Wasp in a Jar είναι η τέταρτη ολοκληρωμένη δισκογραφική εργασία στα άλμπουμ των Vapors. Κυκλοφόρησε, επαναλαμβάνουμε, το Φλεβάρι του 2025. Παραδεχόμαστε, το πήραμε χαμπάρι αργά. 5 χρόνια κυκλοφόρησε μετά το comeback τους με το Together. Το συγκρότημα που μας έδωσε το Turning Japanese το 1980, hit, μεγάλο, έβγαλε και πιο γνωστό τους τραγούδι. Αδικία όμως, γιατί αυτό το άλμπουμ είναι καλύτερο από τα πρώτα τους. Ή έστω εφάμιλο, για να μην υπερβάλλουμε, έβγαλε έναν δίσκο που συνδυάζει, για αυτόν τον δίσκο τώρα μιλάμε, για το Wasp in a Jar από όπου παίξαμε το Hit the Ground Running, συνδυάζει την New Wave αισθητική όπως την έχουμε γνωρίσει με φρέσκια ενέργεια και με σύγχρονη παραγωγή. Στη σύνθεση του group βρίσκουμε τον Dave Fenton. Α, θυμίζουμε ότι τους είχε πάρει κάτω από τις φτερούγες του, υπό την προστασία του, ο Bruce Foxton, τον Jam. Ας τα θυμίσουμε και αυτά. Στη σύνθεση του group βρίσκουμε στην τρέχουσα σύνθεση του group τον Dave Fenton στο τραγούδι και στην κιθάρα, τον Steve Smith στο μπάσο, τα δύο ιδρυτικά μέλη που κράτησαν ζωντανή και παλώμενη την καρδιά των Vapors, και μαζί τους τον Danny Fenton, γιο του Dave, στην κιθάρα και τον Michael Bau στα drums. When the sun goes down. Τελείως φλόρι πια. Οι Adventures του 2025 στο 958 και στα Διαμάντια.

When the Sun Goes Down από τους Adventures, τραγούδι από περσινό άλμπουμ, το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή ενός από τα πιο συμπαθητικά συγκροτήματα της βρετανικής pop-rock σκηνής των 80's, μετά από 32 χρόνια αφωνίας. Οι Adventures σχηματίστηκαν, δεν έχουν περιπετειώδη ήχο βέβαια, σχηματίστηκαν το 1984 στο Belfast, Terry Sharp, Pat Gribben, Eileen Gribben στο τραγούδι. Στη δεκαετία του 80 γνώρισαν καταξίωση με καλά pop album, λίγο γέρνουν προς το γλυκανάλατο, να τα λέμε όλα, ενώνοντας new wave, pop και rock στοιχεία, με συναισθηματισμό, ας το θέσουμε έτσι. Μετά από 3 δεκαετίες απραξίας, το 2025, έστω στις δισκογραφικές κυκλοφορίες, το 2025, τσουπ, επέστρεψαν και αυτοί με το album Once More With Feeling. Μια δουλειά που θα ανασύρει στην επιφάνεια την ποπικότητά τους, προσαρμοσμένη στο σήμερα, ποτισμένη με την οριμότητα, την αναπόφευκτη των ετών που έχουν κυλήσει στο μεταξύ. Άρα, το συγκρότημα είναι οι Adventures. Το τραγούδι λέγεται When the Sun Goes Down, καλά το καταλάβαμε τόσες φορές που το είπαν, και το άλμπουμ λέγεται Once More With Feeling. Είναι η επιστροφή τους το 2025 μετά από 32 χρόνια δισκογραφικής σιγής. Πρέπει να συμπληρώσω ότι οι Adventures, αν δεν έγινε κατανοητό, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή μου, αλλά έλα τώρα λέω Adventures 2025, αλλά έλα που άκουσα το άλμπουμ αρκετές φορές και λέω γιατί να μην περάσουν και αυτοί από τις πεζολίστες μας τις νυχτερινές των 958 της R3, αφού έβγαλαν καλό άλμπουμ, ειδικά 3-4 τραγούδια στέκουν και παραστέκουν για τα διαμάντια. Επόμενος σταθμός μας η Σουηδία. Επόμενη επιλογή μας η Plastic Pulse.

The Plastic Pulse, Keep It Burning, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Η Plastic Pulse από τη Σουηδία, φίλοι μας με τον φιλέλληνα Hawk στην ηγεσία του γκρουπ, ας το πούμε έτσι. Οι Plastic Pulse κυκλοφορούν στις 9 Ιανουαρίου το Keep It Burning, το τέταρτο άλμπουμ τους και δίσκο σημαδιακό, γιατί συμπληρώνονται 20 χρόνια δράση του συγκροτήματος. Δίσκο με 12 νέα τραγούδια ηχογραφημένα σε 24 κανάλι μπομπίνα στη Στοκχόλμη, παρακαλώ. Ολοκληρωμένα με τα λεγόμενα overdub από την ίδια την παρέα, αλλά και με μια ομάδα καλεσμένων που δίνει ξεκάθαρη ταυτότητα στον ήχο. Paisley Underground ταυτότητα, αυτό εννοώ. Ο Jonathan Siegel είναι, έτσι καλά τον προφέρω, Camber Van Beethoven σε βιολί και σε μαντολίν. Ο Chris Kakavas, επίσης φίλος του group. Εμείς από το Keep It Burning, τον Plastic Pulse, που βγήκε στις 9 Ιανουαρίου, ακούσαμε το τραγούδι Decisions. Αν ακόμα δεν έχει κανείς προσέξει τους Plastic Pulse, μάλλον είναι ώρα να το κάνει. Στράφη από τη Λάρισα. Στράφη, ένα από τα νέα τραγούδια με τίτλο «Μείον ένας».

Στράφει, ωραίο σκαστό φινάλα, ε! Στράφει, πάνκιδες αγαπητότατη από τη Λάρισα. Τελούμε ένα αναμονή του νέου του άλμου που λέγεται «Πάνω από τα χώματα». Ακούσαμε το τραγούδι μείον ένας. Το ακούσαμε για πρώτη φορά στην εκπομπή και θα ακούμε και άλλα από το Στράφει, άλλα νέα τραγούδια εννοώ από τον δίσκο τους που έρχεται. Θυμίζουμε, δεν απαντάν γρήγορα οι Στράφοι στα μηνύματα. Όχι, είναι ευγενέστατοι κατά τα άλλα, στέλνουν ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά δεν απαντάν γρήγορα και η ερώτηση ήταν πότε ακριβώς θα βγει το νέο άλμπουμ, αλλά δεν έχω καταλάβει πότε θα βγει το νέο άλμπουμ. Πάντως, εμείς ακούμε συνέχεια, όσο πιο τακτικά μπορούμε, πόσα να βάλεις και τι να πρωτοβάλεις, θα μου πεις, καινούργια τραγούδια από το Στράφι. Το συγκεκριμένο λέγεται μείον ένας. Θυμίζουμε την ιντερνετική αντρέσα μας για όποιον θέλει να επικοινωνήσει με email. Το email μας είναι icmandiras@papakier.gr και. Αν δεν έχει γίνει σαφές συνακροατές και φίλοι, το 2025 είδαμε, γίναμε μάρτυρες πολλών βρετανικών pop, punk, new wave συγκροτημάτων που επανήλθαν μετά από κάποια χρόνια ή επέστρεψαν σημαίνει μετά από πολλά χρόνια. Οι Loft, ας πούμε, δεν έχουμε βάλει Loft, οι Vapors επανήλθαν μετά από 5 χρόνια και μετά από πόσα χρόνια, 1977 είχαν βγάλει το πρώτο τους και μόνο άλμπουμ που περιείχε και διασκευές, Sky Meet, καινούριο Eater το 2025. 31 Οκτωβρίου του 2025 λοιπόν η Eater, που ήταν πιτσιρίκια όταν έβγαζαν το πρώτο τους άλμπουμ που είχε και διασκευές, βγάζουν καινούριο άλμπουμ. Τώρα θα μου πεις καινούριο άλμπουμ μόνο με διασκευές. Πώς να το διατυπώσεις διαφορετικά. Καινούριο άλμπουμ, τον Eater 2025, εξ ολοκλήρου αποτελούμενο από διασκευές, και εδώ έχουμε τον Andy Blade. Ο Andy Blade είναι ιδρυτικό μέλος των Eater, μάλλον μετά από δάκτυλο της Cleopatra Records, η οποία συνηθίζει να αναμοχλεύει το punk. Ξαναβάζει μπροστά ο Andy Blade το όχημα και το όνομα Eater, το ξαναφέρνει το όνομα Eater στο προσκήνιο με ένα άλμπουμ, περσινό ξαναλέω, που λέγεται Duplication, σοφά λέγεται Duplication, ένα άλμπουμ ολόγιο μου από διασκευές. Έχουμε 10 τραγούδια, όλα σε ένδειξη τιμή στην αθάνατη εποχή του 1977, διασκευές από Ramones, Sex Pistols, Clash, Damned, Saints και άλλα συγκροτήματα. Θα τα ξαναπούμε ακόμα μια φορά για να βγει νόημα. Είμαστε στο 2025 και μετά από το 1979 ξαναμπαίνει μπροστά η μηχανή των Eater με τον Andy Blade στην ηγεσία του group, βγάζοντας άλμπουμ, συγγνώμη, εξ ολοκλήρου αποτελούμενο από διασκευές, άλμπουμ που λέγεται Duplication, άλμπουμ στο οποίο περιέχει και το από το riff καταλάβαμε ποιο είναι. Another girl, another planet. The Eater διασκευάζουν Only Once.

Another Planet, The Only Ones, το πιο γνωστό του τραγούδι, αλλά εδώ είχαμε τη διασκευή από το συγκρότημα Eater, συν πανκάκια η Eater. Η Eater λοιπόν, ως αποφώνηση το ξαναλέω, κυκλοφόρησαν το 2025 το album Duplication, γεμάτο διασκευές, punk διασκευές, Another Girl, Another Planet, αυτό που ακούσαμε, και θα πάμε σε μια κυκλοφορία λίγο πριν από το τέλος της απόψινής μας συνάντησης συνακροατής και φίλης των 958 της R3 ζωντανά, η οποία δεν λείπει αυτές τις βραδιές από την εκπομπή. Είναι το καινούριο EP After the Dolls, 9 Ιανουαρίου βγήκε, του Pat Todd με τους Rank Outsiders, EP στο οποίο διασκευάζει Johnny Thunders και David Johansen, εξού και ο τίτλος After the Dolls, καθότι και ο Johnny Thunders και ο David Johansen ήταν μέλη των Doors, των New York Dolls, συγγνώμη. Pat Todd and the Rank Outsiders, διασκευές Johnny Thunders και David Johansen, και αυτή τη στιγμή επιλέγουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Rope, The Let Go Song.

Μας έσκασε με τις παύσεις του. Όχι, τώρα θα τελειώσει, μετά θα τελειώσει. Ο παίκτης είναι ρέκτης. Τι θέλουμε να πούμε. Ακαταπώνητος κυριολεκτικά ο Pat Todd και οι Rank Outsiders. Ο αλωτινός ένδοξος Lazy Cowgirl. Εκτός από τις διασκευές, μας εκμυστηρεύτηκε σε inboxάκι του, γιατί έχουμε επικοινωνία, είναι και αυτός ευγενέστατος, τα στέλνει όλα, ότι βγάζει και άλλο άλμπουμ όπου να είναι. Και είχε βγάλει και πρόσφατα άλμπουμ και βγάζει και συγκλάκια. Pat Todd είναι αυτός. Και φεύγουμε σιγά σιγά. Φεύγουμε με ένα θεσσαλονικιώτικο group που λέγεται 1-2-3. Captain το άλμπουμ του στο πρόσφατο. Έχει τον τίτλο Dancing Tooth. Και από εδώ έχουμε επιλέξει το Storm. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.

η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Από το άλμπουμ Into the Blue του τρομπετίστα Guy Barker ακούσαμε τη σύνθεση του Ornette Coleman The Sphinx. Μαζί του ήταν ο Σίγκι Φλόσασον στο άλτο σαξόφωνο, ο Άλεκ Ντάνγουορτ στο μπάσο και ο Ραλφ Σαλμίν στα drums. Το επόμενο κομμάτι είναι από το άλμπουμ του πιανίστα Μπέκι Μσελέκου Timelessness και έχει τίτλο Dooley Street. Ο Κεν Τζόρνταν παίζει φλάουτο, ο Μίκαελ Μπόουι μπάσο, ο Μάρβιν Σμίτι Σμιθ drums και ο συνθέτης του κομματιού, Μπέκι Μσελέκου, είναι στο πιάνο.

Το κομμάτι που ακολουθεί είναι σύνθεση του Lester Young και έχει τίτλο Lester Lipsin. Υπάρχει στο άλμπουμ Salt and Pepper που ηχογραφήθηκε το 1963 με το Sonny Stitt στο άλτο σαξόφωνο αλλά και στο τενόρο, το Hank Jones στο πιάνο, τον Al Lucas στο κοντραμπάσο και τον Ossie Johnson στα drums. Το ακούμε.

30 μουσικοί συμμετείχαν στη συναυλία που έδωσε ο Τσαρλς Μίνκους στο Town Hall το 1962. Μεταξύ αυτών, ο Κλάρκ Τέρι, ο Τσαρλς Μακφέρσον, ο Έρικ Ντόλφι, ο Μπάντι Κόλετ, ο Τσαρλί Μαριάνο, η Τοσίκο Ακιγιώση, ο Ζουτ Τζίμς, ο Πέπερ Άνταμς, ο Λες Παν, ο Τζάκι Μπάιαρντ, ο Γκράντι Τέιτ και ο Ντάνι Ρίτσμοντ. Το κομμάτι που εμείς θα ακούσουμε από τη ζωντανή ηχογράφηση αυτής της συναυλίας είναι το Epitaph.

Από την τρομπέτα του Booker Little ακούσαμε την μπαλάντα του Man of Words που υπάρχει στο άλμπουμ Out Front. Μαζί του ήταν ο Julian Priester στο τρομπόνι, ο Eric Dolphy στο άλτο σαξόφωνο και ο Don Friedman στο πιάνο. Για τη συνέχεια Herbie Hancock και Watermelon Man από το άλμπουμ Taking Off. Μαζί του είναι ο Dexter Gordon στο τενόρο, ο Freddie Hubbard στην τρομπέτα, ο Butch Warren στο μπάσο και ο Billy Higgins στα drums.

Ο μεγάλος σαξοφωνίστας Oliver Nelson παίρνει τη σκυτάλη από το Herbie Hancock και από το άλμπουμ The Blues and the Abstract Truth μας ερμηνεύει το O Down. Μαζί του είναι ο Bill Evans στο πιάνο, ο George Barrow στο μπάσο σαξόφωνο, ο Freddie Hubbard στην τρομπέτα, ο Eric Dolphy στο άλτο σαξόφωνο, ο Paul Chambers στο μπάσο και ο Roy Hines στα drums.

Keith Jarrett για τη συνέχεια και η σύνθεσή του Great Bird από το άλμπουμ Death and the Flower. Ο Dewey Redman παίζει τενόρο σαξόφωνο, ο Charlie Hayden μπάσο, ο Paul Mossian drums και ο Keith Jarrett πιάνο, σοπράνο σαξόφωνο και κρουστά.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Συνεχίζουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα στον Ryuichi Sakamoto, τον σπουδαίο Ιάπωνα συνθέτη, πιανίστα, μουσικό, παραγωγό και ηθοποιό, ο οποίος ασχολήθηκε με πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Το Rage είναι μια ιαπωνική ταινία thriller και μυστηρίου σε σκηνοθεσία Σανκ Ιλί, βασισμένη στο ομώνυμο συνομικό μυθιστόρημα του Σιουίκι Γιοσίντα. Κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία στις 17 Σεπτεμβρίου του 2016 και φυσικά η μουσική του Ryuichi Sakamoto.

Ακούμε τη μουσική του Ryuichi Sakamoto για την οργή, το Rage, την ιαπωνική ταινία θρίλερ και μυστηρίου σε σκηνοθεσία Sang Il-Li, βασισμένη στο ομώνυμο αστυνομικό μυθιστόρημα του Σούκι Ιωσίντα. Η ταινία έχει τρεις ξεχωριστές ιστορίες που συνδέονται μέσα από ένα φόνο που γίνεται στην αρχή σε μια προαστιακή γειτονιά του Τόκιο. Ένας μυστηριώδης άνδρας, του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουμε ποτέ, δολοφονεί βάναυσα ένα παντρεμένο ζευγάρι στο σπίτι τους και γράφει τη λέξη «οργή» στην πόρτα με το αίμα τους. Δύο detective ερευνούν τη διπλή ανθρωποκτονία και ανακαλύπτουν ότι ο δράστης έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση για να ξεφύγει από τις αρχές. Στη συνέχεια μας δείχνει τις ζωές τριών νεαρών ανδρών που ζουν σε διαφορετικά μέρη στη σύγχρονη Ιαπωνία και μπορεί να είναι ο δολοφόνος.

Ακούμε τη μουσική του Ryuichi Sakamoto για την οργή, το Rage, την ιαπωνική ταινία thriller και μυστηρίου σε σκηνοθεσία Σάγκη Λί, βασισμένη στο ομώνυμο αστυνομικό μυθιστόρημα του Σούκι Γιοσίντα. Ταινία έχει 3 ξεχωριστές ιστορίες που συνδέονται μέσα από ένα φόνο που γίνεται στην αρχή σε μια γειτονιά του Τόκιο, όπως είπαμε. Η δεύτερη ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον Ονίση Ναότο, ο οποίος κρύβεται σε ένα γκέι λουτρό στο Τόκιο για να αποφύγει τους ανθρώπους. Ένα βράδυ τον πλησιάζει κάποιος, ένας ανοιχτά γκέι άντρας. Ο Ναότο αντιστέκεται στην αρχή, αλλά αυτός ο υποψήφιος ερατιστής τον κρατάει κάτω και του κάνει άγριο σεξ. Στη συνέχεια βάζει τον Ναότο έξω από το δείπνο και μαθαίνει ότι δεν έχει μέρος να μείνει. Αυτός προσφέρεται να μείνει μαζί με τον Ναότο και να βρει ένα μόνιμο σπίτι και να γίνουν και οι δύο συγκάτοικοι. Σιγά σιγά ερωτεύονται και η συνέχεια είναι περίπλοκη.

Η μουσική του Ryuichi Sakamoto για την οργή, το Rage, την απονική ταινία thriller και μυστηρίου σε σκηνοθεσία Sang Il-ri. Είπαμε, η ταινία είναι χωρισμένη σε τρεις ιστορίες που συνδέονται με ένα φόνο που γίνεται σε μια γειτονιά του Τόκιο. Η τρίτη ιστορία αφορά τον Τανάκα Σίγκο, ένα ελεύθερο πνεύμα, άστεγο νεαρό άνδρα που ζει μόνο του σε ένα εγκαταλειμμένο νησί κοντά στην Οκινάουα. Μια μέρα, μια έφηβη, μετακομίζει στην πόλη με την ανήπαντρη μητέρα της. Γίνεται φίλη με έναν ντόπιο αγόρι, ο οποίος στρέφει αισθήματα για αυτήν. Μια μέρα, ενώ εξερευνά το νησί, συναντά τον Σίγκο και δημιουργείται μια φιλία. Ένα βράδυ οι τρεις τους συναντιούνται κατά λάθος στην Άχα.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου και τελευταίος μάλιστα για τη βδομάδα αυτή έχει εδώ και 3 με 4 λεπτά βγει στον αέρα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ρούλα Αρβανιτίδου τη φορά αυτή στον ήχο, πρώτος ο Φρανκ Σινάτρα με το Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, ένα από τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και συνεχίζουμε. Curtis Stiggers, πίσω του ισχυρό στήριγμα η Big Band της Δανέζικης Ραδιοφωνίας και Fly Me to the Moon.
1: You like dancing? Thank you. Thank you, Mom. What do you say, gents?

Fly Me to the Moon λοιπόν από τον Curtin Stiggers και την Danish Radio Big Band. Και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, ένα θαυμάσιο κινηματογραφικό τραγούδι τώρα από μια ταινία πραγματικά υπέροχη. Από το soundtrack της ταινίας La La Land, Someone in the Crowd.

Δεν έχει καμιά αξία αν δεν έχει μέσα του αυτό το swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Αυτό το κλασικό κομμάτι, φίλοι και φίλες, του Duke Ellington από το 31 άκουσαμε μόλις σε μια σύγχρονη εκδοχή του από τον Joe Jackson και συνεχίζουμε swing και το επόμενο κομμάτι, πολύ πιο ιδιότυπο όμως. Dunk Swing ο τίτλος του και το ακούμε από τον John Scofield.

Και αυτός, φίλοι και φίλες, ήταν ο Van Morrison σε μια πρόσφατη σχετικά επαναπροσέγγιση ενός από τα παλιά και ομορφότερα του τραγούδια, του The Way Young Lovers Do. Συνεχίζουμε όμως, Adrian Fenimore, θαυμάσια Hammond B3 οργανίστρια από τη Νέα Ζηλανδία και The Boss.

και μετά την θαυμάσια Νεοζηλανδή και μάλιστα αυτοδίδακτη Hammond B3 οργανίστρια Adrian Fenimore, σε έναν άλλο σπουδαίο οργανίστα περάσαμε με το Up Jumped Spring που μόλις ακούσαμε, τον Αμερικανό Dr. Lonnie Smith. Συνεχίζουμε και να τώρα ο επιφανέστερος ίσως όλων των B3 οργανιστών, ο επίσης Αμερικανός Jimmy Smith. Εδώ σήμερα σε ένα από τα κλασικότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το Jingle Bells.

Και αυτός ήταν ο Καναδός Μάικαλ Μπουμπλέ, μαζί μάλιστα με την Μέγκαν Τρέινορ, στο χαρούμενο και γιορταστικό Someday. Άντριου Σλόμαν για τη συνέχεια, Άγγλος που ζει στην Ιαπωνία και Tokyo Rising.

και από την Ιαπωνία, φίλοι και φίλες, κάπου στην Ρωσία τώρα, και ένα υπέροχο τραγούδι των εκεί τσιγκάνων. Τσιγκάνι Λιούμπιατ Πέζνη από την πολυφιλετική μπάντα των Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra.

Με αυτά και με τα άλλα όμως φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τελευταίο λοιπόν το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, τσιγκάνικο και αυτό, αλλά πολύ πιο διαφορετικό. Από τους Βόσνιους Μόσταρ Σεβντάρ Γιούνιον θα το ακούσουμε και τη φωνή του ανεπανάληπτου Σέρβου Ρωμά τραγουδιστή Σαμπάν Μπαϊράμοβιτς. Γιασμίνα.

Κάπου εδώ λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε φίλοι και φίλες. Η Ρούλα Αρβανιτίδου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Ένας ακόμη ωκεανός του ήχου από τις 5 μέχρι και αυτή την ώρα κοντά σας. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΣΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook «Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή». Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Μαρκ Λάνεγκαν, ο οποίος μας άφησε στις 22 Φεβρουαρίου του 2022. Η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών μας ευνηδίασε, μας σόκαρε. Από ό,τι διαβάζουμε ήταν άρρωστος, έπασχε από COVID και είχε και μια ασθένεια στα νεφρά. Είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που είχαν να δώσουν πάρα πολλά στην rock και grunge μουσική, κυρίως rock μουσική βεβαίως, grunge παλαιότερα. Ο ηγέτης των Screaming Trees και μέλος των Queens of the Stone Age συνδέθηκε ή συνεργάστηκε με τους Kurt Cobain, Moby, Neko Case και πολλούς άλλους και είχε μία και σόλο πετυχημένη πορεία και συνεργασία με την Isobel Campbell που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε το Solitaire από το Imitations του 2000 με την Isobel Campbell

Mark Lanigan είχε έρθει ούκο λίγες φορές και στην Ελλάδα. Είχα την χαρά και την ευτυχία, την τύχη μάλλον, να τον δω δύο φορές ζωντανά. Και συνεχίζουμε εμείς, η Fanny Tjiu, το υπέροχο τραγούδι του Townes Van Zandt, που μοιάζει ηχητικά με το Would You Lay With Me in a Field of Stone του David Alan Coe, το οποίο κυκλοφόρησε βέβαια αργότερα από την σύνθεση του Townes Van Zandt. Έχει ερμηνεύσει το κομμάτι αυτό η Emmylou Harris, ο Don Williams, καθώς και η Broken Circle Breakdown Bluegrass Band από το εξαιρετικό φιλμ Broken Circle Breakdown, το βελγικό φιλμ, και θα ακούσουμε αυτή την εκτέλεση.

Μάθει ο Στίβεν Ward, ή αλλιώς M. Ward, όπως είναι το καλλιτεχνικό του καλλιτέχνη από το Portland του Oregon, folk και rock είναι ήχοι του, ακολουθεί και solo καριέρα, ενώ είναι και μέλος των She and Him, μαζί με την ηθοποιό και ερμηνεύτρια Zoe Deschanel και των Monsters of Folk. Και επιλέγουμε μια σύνθεση από τη solo δουλειά του, το Transfiguration of Vincent του 2003, και είναι σύνθεση Transfiguration No. 1.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡ 3, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφώνο μα 2313-338-456, η SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 54160. Μα ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι τη εκπομπή στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1943 γεννήθηκε ο George Harrison, ο διάσημος Βρετανός μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, και κιθαρίστας των Beatles, ο οποίος έγραψε μερικά από τα μορφότερα τραγούδια τους, όπως το Here Comes the Sun που ακούσαμε, το Something, το Taxman, το While My Guitar Gently Weeps. Ήταν το πρώτο σκαθάρι που κυκλοφόρησε σε όλο δίσκο το 1970. Το 1988 σχημάτισε την super μπάντα των Traveling Wilburys με τους Bob Dylan, τον Petty και άλλους. Και θα ακούσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι τους, το Handle With Care.

Traveling Wilburys, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne, Bob Dylan και Tom Petty. Ακούσαμε το Handle Me With Care. Με αφορμή τα γενέθλια του George Harrison, γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1943 και συνεχίζουμε με ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Bob Dylan, το Like a Rolling Stone, από τον δίσκο Highway 61 Revisited. Το περιοδικό Rolling Stone το κατατάσσει στη λίστα του με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Οι μουσικοκριτικοί το χαρακτήρισαν επαναστατικό, καθώς συνδυάζει πολλά είδη μαζί, και εμείς δεν μένει παρά να το απολαύσουμε.

Like a Rolling Stone, η πιο διάσημη διασκευή είναι αυτή των The Rolling Stones που θα ακολουθήσουν με το άλμπουμ του 1974 It's Only Rock and Roll, από το οποίο θα ακούσουμε το Time Waits for No One. Οι στίχοι του Mick Jagger μιλούν για έναν άνθρωπο ο οποίος μαθαίνει το αληθινό νόημα της ζωής και, όπως υποδηλώνει ο τίτλος, ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Τελευταίο μέρος. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Και ακούσαμε την αμερικάνικη funk rock Latin soul band από το Long Beach της Καλιφόρνια, τους War, από την οποία πέρασε κάποια στιγμή και ο Eric Burton των Animals, με τη σύνθεση Low Rider. Το τραγούδι έγραψαν τα μέλη του group, ηχογραφήθηκε το 1974, περιλαμβάνεται στο album Why Can We Be Friends, ενώ έχει ακουστεί και σε δεκάδες ταινίες όπως το Colors, 21 γραμμάρια, The Odd Life of Timothy Green και άλλες δημιουργίες. Και στη συνέχεια η Santana, ο Carlos Santana και το group του αποδίδουν τη διάσημη σύνθεση του Tito Puente, Oye Como Va. Αν και κυκλοφόρησε το 1962 από τον Puente, γνώρισε τεράστια επιτυχία το 70 με την εκτέλεση του Santana. Η σύνθεση έχει εισαχθεί στο Latin Grammy Hall of Fame και στο Grammy Hall of Fame και αντιπροσωπεύει την διασύνδεση της Latin μουσικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όχι ακόμα βάει, σύμφεση του Τίτο Πουέντε που έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις, μία από αυτές από το σχήμα του Κάρλος Σαντάνα. Και θα κλείσουμε την σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της R3 με τον Καλ Τζέιτερ, βιβραφωνίστα, ντράμερ, περκασιονίστα, συνθέτη. Συνεργάστηκε με μια πλειάδα μουσικών από διάφορα είδη μουσικής και εκπροσωπεί την Latin Jazz, βραβεύτηκε με Grammy και έρχεται με το Soul Sauce, όμως μιξαρισμένο από Φίλα Μπραζίλια από την σειρά δίσκων Verve Remixed. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα με την όμορφη πόλη La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά. Γεια σας.